0: τώρα στο airdeco.gr και το AirDeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα στο δεύτερο λαϊκά.gr.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δευτερολαϊκά.gr. Τα λαϊκά του δεύτερου.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μέσα στην ημέρα σήμερα αναμένεται να υπογραφεί διαδικτυακά η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι η επιλογή της ηλεκτρονικής υπογραφής υπαγορεύεται κυρίως από πρακτικούς λόγους, καθώς ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, επικεφαλής της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, δεν θα προλάβαινε να επιστρέψει πριν από την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ για την σύνοδο των G7 τη Δευτέρα. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο, η Τεχεράνη διατηρεί επιφυλάξεις, διαψεύδοντας ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί τόσο άμεσα. Παράλληλα, στην Μασχάντ καταγράφηκαν διαδηλώσεις έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών με συγκεντρωμένους να ζητούν την παραίτηση του Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας τον για προδοσία εν ώψη υπογραφής συμφωνίας. Το Αξιός αναφέρει ότι το μνημόνιο κατανόησης θα μπορούσε να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός για 60 μέρες, να επαναφέρει την ελεύθερη ναύση πλοία στα στενά του Ορμούς και να ανοίξει νέο γύρο διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο Ισραήλ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκαλεί εκτάκτως το Υπουργικό Συμβούλιο με αξιωματούχους να εκφράζουν ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Ισραηλινό πρόεδρο για πλήρη αποτυχία. Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόνς και ρουκέτες μέσα σε 24 ώρες κατά των Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε μαθητές και ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Στη Ζάκυνθο, κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Βαρύτατες οι ποινές για την υπόθεση θανάτου 19χρονου σε Λούνα Πάρκ το 2024. Ο ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε ισόβια και επιπλέον 8 έτη, η σύζυγός του σε 9 έτη, ο χειριστής σε 6 έτη και ο μηχανολόγος μηχανικός σε 13 χρόνια κάθερξη. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας περίπου 35 ετών αραβικής καταγωγής στα Εξάρχεια, στα σκαλοπάτια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες, εξετάζεται η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. 5 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο κυρίως από κεραυνούς. Η φωτιά στον Σχήνο Κορινθίας κατασβέστηκε, ενώ οι πυρκαγιές στη Σκαλοσιά Κορινθία, στα Μέθανα και στη Θήβα είχαν οριοθετηθεί έως το βράδυ του Σαββάτου. Παραμένει αυξημένη η επιφυλακή των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες μόνο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν μέχρι 5 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, με θερμοκρασία έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Ακολουθεί Ματίνα Καραμιτζού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μια ανάσα λέει από συμφωνία για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ήξεις αφήξεις για το πότε θα μπουν υπογραφές. Ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει να πάει αύριο στο Παρίσι στη σύνοδο των G7, έχοντας στα μπαγκάζια του τη συμφωνία. Το Ιράν του χαλάει τη σούπα, ναι μεν αλλά, ολίγη πίστοση χρόνου. Ο άλλος εταίρος είναι σε κόκκινο συναγερμό, ο Νετανιάχου. Συγκαλεί, λέει, Συμβούλιο Ασφαλείας, διότι η συμφωνία θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της χώρας του. Κατά τα λοιπά.

λέξεις, κύριε Γιώργο, στη δουλίτσα εσείς. Δεν πειράζει, καλή δουλειά σε όσες και όσους φεύγετε επίσης για δουλειά. Καλό ξεκίνημα. Εδώ δυνατά με το Earth News Radio, το ενημερωτικό ραδιόφωνο, είναι και η δημόσια ραδιοφωνία, η 105,8, το όχημά μας για να γίνουμε όλοι μία μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και μαζί θα πάμε ως τις 8, οπότε θα συνδεθούμε για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία. Από Θεσσαλονίκη σήμερα θα ακούσουμε Θεία Λειτουργία, τον Άγιο Φώτιο. Λοιπόν, έχουμε 3 ολόκληρες ώρες για να κάνουμε focus στα θέματα της επικαιρότητας, θα αναλύσουμε κάποια από αυτά, θα δούμε τις εξελίξεις με τους συναδέλφους, με καλεσμένους, θα διαβάσουμε εφημερίδες, θα ψάξουμε το παρασκήνιο και βεβαίως θα ακούσουμε πολύ και καλή μουσική.

Το Viber είναι ο διάβολος επικοινωνίας. Πάμε στη μηχανή αναζήτησης. Γράφουμε με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Έτσι μας αναζητάτε. Αμέσως μετά μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, κριτική, αιτήματα και προτάσεις για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Και βεβαίως δεν θα πάψω ποτέ να σας λέω να μας στείλετε φωτογραφίες από όπου και αν βρίσκεστε. Έτσι ερχόμαστε πιο κοντά και μας βγάζετε εδώ, από τα στενά όρια του στούντιο.

0: σύνοδη πόρος, πολύτιμος συνεργάτης για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλες και όλους εσάς όπου και αν βρίσκεστε, είναι ο κύριος Γιώργος Σκεύης. Bodyguard, ναι βρε, έτσι. Εκτός από όλα αυτά που σας είπα, παιδί από οικογένεια και σπίτι και τα λοιπά, θα τον παντρέψω που θα πάει. Είναι άριστος γνώσης της ροής τούτης της εκπομπής, που πριν σας πει οτιδήποτε πάντα ξεκινάμε πρόγνωση καιρού, δεν πάει πουθενά χωρίς να ξέρουμε συνθήκες περιβάλλοντος. Όλγα Παπαυγούλη παρακαλώ και καιρός. Αβάντι μαέστρο.
1: Την Κυριακή αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά και πιθανώς λίγες μπόρες στα νότια ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου από το μεσημέρι. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς.

Αν έχει καλοκαιράκι η καρδιά μας, δεν μας φοβίζει τίποτα. Αφήνουμε πίσω τους κεραφνούς που δημιούργησαν τα θέματά τους. Και ήταν αφορμή και για πυρκαγιές, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, το ρολόι λέει, δείχνει 5 και 24 πρώτα λεπτά. Ο Ιούνιος είναι σχεδόν στα μέσα του. 14 δείχνει το ημερολόγιο. Σήμερα θα έχουμε ανατολή σε λίγη ώρα, σε κανένα μισάωρο, στις 6. Δύση στις 20:50. Για 12 ώρες και 50 λεπτά θα είμαστε στο φως. Το εορτολόγιο λέει ότι λέμε χρόνια πολλά σήμερα στον Ελισαίο και στην Ελισαία, και βεβαίως σε όλες εσάς και όλους που έχετε γενέθλια, να είστε καλό χρόνο, χρόνια πολλά. Είναι έτσι όπως διαβάζω εδώ, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Αφορμή για το σημερινό εορτασμό είναι η ημερομηνία γέννησης του Αυστριακού ιατρού Καρλ Λαντστάνερ. Ανακάλυψε, λέει, τις ομάδες αίματος και τα ρέζους και τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1930 για τις σημαντικές ανακαλύψεις του. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας εθελοντή αιμοδότη, να προσελκύσει νέους εθελοντές, να ενθαρρύνει περισσότερους, όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους να γίνουν κανονικοί αιμοδότες. Όσοι μπορείτε να το κάνετε αυτό, εννοείται ότι πρέπει να το κάνουμε. Να είμαστε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, να μεταγγίσει στη νέα γενιά αιμοδοτών την ιδέα της μη αμοιβόμενης εθελοντικής αιμοδοσίας. Κάθε χώρα για να καλύψει τις ανάγκες της αίμα χρειάζεται 60.000 φιάλες αίματος ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Άρα η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, λέμε τώρα, είμαστε 10 εκατομμύρια δεν νομίζω, απαιτούνται τουλάχιστον 600.000 μονάδες, από τις οποίες μόνο το 40% καλύπτεται από εθελοντές αιμοδότες. Οπότε αντιλαμβάνεστε τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Λοιπόν, για να δούμε πρόσωπα και γεγονότα επίσης που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Δεν έχει από αυτές τις επαιτίους ημέρα τηγανητής πατάτες στην Αμερική, hot dog, γλυφιτζουριού και αυτά που γιορτάζουν οι Αμερικάνοι, δεν έχει τέτοια σήμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα γεγονότα. 1980 η Ελλάδα δίνει το δεύτερο αγώνα στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιταλία. Αντιμετωπίζει στο Ολύμπικο της Ρώμης στην Τσεχοσλαβακία και ιτάται με 3,1. Τον γκολ σημειώνουν Πανένκα, Αναστόπουλος, Βίτσεκ και Νέχοντα. 1982 τελειώνει ο πόλεμος στα Φόκλαντς με την παράδοση των δυνάμεων της Αργεντινής. 1987, ωραία πράγματα, η Εθνική Ελλάδος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, νικώντας στον τελικό τη Σοβιετική Ένωση με 103-101. Αργύρης Καμπούρης. Πω, τι σπουδαίο ήταν αυτό. Μας έβγαλε όλους τους δρόμους. Πιτσιρίκια, μεγάλους, γέρους.

1991 και το ΚΚΕ αποχωρεί από το συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου. Βλέπω εδώ φωτογραφία των ιστορικών ηγετών της Αριστεράς, του Χαρίλαου Φλωράκη και του Λεωνίδα Κύρκου, έχουν γράψει ιστορία. 2008 η Ελλάδα ιτάται από την Ρωσία με 1-0 και αποκλείεται από το Euro 2008. 2015 διακόπτονται οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες ανάμεσα στην ελληνική διαπραγματευτική ομάδα, η οποία αποχωρεί, και τους εκπροσώπους των θεσμών, καθώς δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί κοινός τόπος. Η ελληνική αντιπροσωπεία αποδίδει το αδιέξοδο στην επιμονή των δανειστών για κάλυψη του δημοσιονομικού κενού αποκλειστικά από περικοπές συντάξεων κατά 1% του ΑΕΠ και από αύξηση του ΦΠΑ επίσης κατά 1% του ΑΕΠ. Να μην τη θυμόμαστε αυτή την εποχή, μάλλον να τη θυμόμαστε για να μαθαίνουμε. Στις γεννήσεις, 1864, Αλόις Αλτσχάιμερ, γερμανός νευρολόγος. Το όνομά του δόθηκε στην ασθένεια του εγκεφάλου που πλήττει κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Πλέον όχι μόνο ηλικιωμένους. 1868, ο Καρλ Λανστάινερ. Τα λέγαμε και νωρίτερα, Αυστριακο-Αμερικανός γιατρός και βιολόγος. Θυμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1930 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος που έκανε τη μετάγγιση αίματος πρακτική ρουτίνας. Επίσης, καθοριστική υπήρξε συμβολή του στην εξέλιξη της ιατροδικαστικής, της γενετικής και της ανθρωπολογίας. 1928, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ο Ερνέστο Τσεκεβάρα, Αργεντίνος γιατρός και επαναστάτης. 1946, σαν σήμερα, έχει γεννηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, οπότε η συμφωνία που λέγαμε νωρίτερα στην έναρξη θα ήταν ένα δώρο για τα γενέθλιά του. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν έχει γεννηθεί σαν σήμερα, μπαίνει στα 80. Μ' αρέσει εδώ τον γράφει, δεν λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, λέει ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκ νέου από τις 21 του 25 στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στους θανάτους, σαν σήμερα, 1904, Νικηφόρος Λίτρας, ζωγράφος βέβαια. 1920, Μαξ Βέμπερ, Γερμανός οικονομολόγος και κοινωνιολόγος, από τους θεμελιωτές της επιστήμης της κοινωνιολογίας. 1995, σαν σήμερα, έφευγε ο Ρόι Γκάλαγερ.

0: να ανοίξουμε λοιπόν τα κοιτάπια της ενημέρωσης να δούμε πιο αναλυτικά τις σημαντικότερες ειδήσεις. Από πού άλλο θα ξεκινήσουμε? Από αυτά που περιμένουμε, από αυτά που αναμένονται για την Μέση Ανατολή. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη λοιπόν βρίσκονται στο κατόφλι μιας συμφωνίας που μπορεί να αναδιατάξει τον χάρτη των ισορροπιών στην περιοχή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε πως αναμένεται να υπογραφεί διαδικτυακά η συμφωνία ακόμη και μέσα στην ημέρα. Διευκρινίζουν Αμερικανοί αξιωματούχοι πως η επιλογή της ηλεκτρονικής υπογραφής υπαγορεύεται κυρίως από πρακτικούς λόγους, καθώς ο αντιπρόεδρος ο J.D. Vance, επικεφαλής της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, δεν θα προλάβαινε να επιστρέψει πριν την αναχώρηση του Τραμπ για τη σύνοδο της G7 στο Παρίσι. Στην ατζέντα του Αμερικανού Προέδρου για τη Σύνοδο περιλαμβάνεται η απονερκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Και το Πακιστάν όμως, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη το βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάτ είναι έτοιμο για υπογραφή ακόμη και εντός της ημέρας. Η Τεχεράνη ωστόσο κατεβάζει τον πύχη, διατηρεί επιφυλάξεις, διαψεύδει ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας τόσο άμεσα, εν πάση περιπτώσει. Στη Μασχάντ μάλιστα καταγράφηκαν διαδηλώσεις έξω από το Υπουργείο των Εξωτερικών. Εκεί συγκεντρωμένοι ζήτησαν την παραίτηση του Αμπάς Αραχτσί, του Υπουργού των Εξωτερικών, κατηγορώντας τον για προδοσία εν ώψη της υπογραφής συμφωνίας. Το άξιος να σας πω ότι αναφέρει ότι το Μνημόνιο Κατανόησης θα μπορούσε να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός για 60 μέρες και να επαναφέρει βεβαίως στην ελεύθερη ναυσιπλοεία το μείζον ζήτημα στα στενά του Ορμούζ για να ανοίξει νέο γύρο διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Μπαίνει σε δεύτερο γύρο διαβουλεύσεων αυτό. Σας το έλεγα και νωρίτερα, στο Ισραήλ έχει σημάνει συναγερμός. Ο Νετανιάχου συγκαλεί Υπουργικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Ασφαλείας, διότι εκφράζονται ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Ο ηγέτης, ότι πλήττονται τα Ισραηλινά συμφέροντα δηλαδή, ο ηγέτης μάλιστα της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία. Και μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει, να πούμε ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόνους και ρουκέτες μέσα σε 24 ώρες κατά των Ισραηλινών δυνάμεων. Αυτά λοιπόν, αναμένεται να δούμε πώς θα πάει, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Πάντως η συμφωνία θα ήταν ένα μεγάλο δώρο για τα 80 γενέθλια του Προέδρου Τραμπ, όπως λέγαμε. Και βεβαίως θα ήθελε πολύ να πάει στη G7 έχοντας στις βαλίτσες του, στα μπαγκάζια του, τη συμφωνία. Λοιπόν, στις επιπτώσεις, αυτό που περιμέναμε, που περιμένουμε εδώ και καιρό, αν και δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχουμε πτώση λοιπόν των διεθνών τιμών του πετρελαίου, λόγω των προσδοκιών ότι μπορούν να καταλήξουν επιτέλους σε συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Να πούμε ότι παράγοντες της αγοράς λένε ότι από κλιμάκωση θα αρχίσουμε να βλέπουμε μετά την Τρίτη, Τετάρτη στις τιμές, από την ερχόμενη εβδομάδα τέλος πάντων. Για να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ που έκαναν οι συνάδελφοι εδώ στο Earth News. Κατερίνα Γράφου, ο Κώστας Γαζούλης.
1: Μετά από ένα διάστημα ισχυρών ανωδικών πιέσεων, οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να βλέπουν εδώ και λίγες ημέρες στην Αγγλία τη σταδιακή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Εφόσον παραμείνουν οι θετικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναμένεται νέα βουτιά τιμών την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τους πρατηριούχους. Ήδη στην Αττική η αμόλυβδη έχει πέσει στα 1,973 ευρώ το λίτρο και στην Θεσσαλονίκη στα 1,987, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2: Είναι αισιόδοξα τα πράγματα. Θα έχουμε πτώση τιμών από Τρίτη, σίγουρα στα πρατήρια θα αρχίσει να φαίνεται.
1: Η ανάσα στην Αγγλία έρχεται να αποτυπώσει την πτωτική πορεία στις δηληστηριακές τιμές. Και αυτό γιατί στις διεθνείς αγορές το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύονταν στα 87,3 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία μείωση 6,19%, που σε επίπεδο μήνα ξεπερνά το 17%.
3: Περιμένουμε να πέσει.
4: Για και να επανέλθουν πάλι ακριβές θα είναι.
1: Διαφορές στις τιμές παρατηρούνται από πρατήριο σε πρατήριο, ακόμη και στον ίδιο δρόμο. Ωστόσο, η γενική εικόνα είναι ότι η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει στα 2 ευρώ. Στα 1,745 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή στον δίζελ κίνησης. Λίγο πάνω από το 1 ευρώ πωλείται το υγραέριο κίνησης.
3: Υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις τιμές. Για να μπορέσει και ο καταναλωτής να το δει στην τσέπη του, θα καθυστερήσουμε πολύ.
1: Και αν στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές τα ρεζερβουάρ γεμίζουν με βενζίνη στα 2 ευρώ, σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,185 και στα 2,098 αντίστοιχα, ενώ στοιχείο στα 1,995.
5: Δύσκολα, έχει φτάσει στα ύψη.
1: Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα περάσουν μήνες για να επιστρέψουν οι τιμές στην Αγγλία στα επίπεδα που ήταν πριν από την επίθεση στο Ιράν.
2: Διάρκεια 1-6 μηνών σίγουρα θα υπάρξει για να αποκατασταθούν πλήρως.
1: Υπενθυμίζεται ότι στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει μέχρι τέλους Ιουνίου η επιδότηση 15 λεπτών ανά λίτρο, συγκρατώντας τις τιμές στην Αγγλία.

Τι να σας πρωτοπώ από το αστυνομικό δελτίο, και εγώ δεν ξέρω πόσες ειδήσεις έχει. Για να ξεκινήσουμε από αυτό το κύκλωμα. Δύο κυκλώματα ήταν κιόλας στα βόρεια προάστια με τους ανήλικους που εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών, διακίνησης ναρκωτικών. Προφυλακίστηκαν λοιπόν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για συμμετοχή σε δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε μαθητές και ανήλικους στα βόρεια προάστια. Μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκεται 19χρονος που φέρεται ως ηγετικός στέλεχος της μιας οργάνωσης, ενώ οι ηγέτες αναζητούν ακόμη τον 21χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης εγκληματικής ομάδας. Του είχε στήσει μπλόκο κλιμάκιο της ασφάλειας Αττικής την περασμένη Τρίτη τα ξημερώματα, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό, τον τραυμάτισε στα πόδια και έτσι κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται. Στη Ζάκυνθο τώρα, κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών σε συγκρότημα εκεί στο Αργάσι. Σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων εντοπίστηκαν δύο κρύπτες όπου βρέθηκαν 9 πιστόλια, περισσότερες από 2.000 σφαίρες, υλικό που σύμφωνα με τις αρχές προοριζόταν για τα κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος στο νησί, κυρίως για προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά.

Τώρα, 32χρονος ποδοσφαιριστής θεωρείται από τις αρχές εγκέφαλος σπήρας που διακινούσε κοκαίνη σε κλαπ. Σύμφωνα με την έρευνα, προωθούσε τα ναρκωτικά σε κέντρα, εκμεταλλευόμενος τις γνωριμίες που είχε αποκτήσει ως επαγγελματίας. Σημαντικό ρόλο επίσης φέρεται πως είχε 28χρονη σύντροφός του, ενώ συνελήφθησαν ακόμη ένας αστυνομικός και ένας ειδικός φρουρός. Λοιπόν, σημαντικό θέμα είναι και αυτό με το Λούνα Πάρκ, η απόφαση του δικαστηρίου. Ισόβια και 8 χρόνια επιπλέον επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024, αν θυμάστε, είχε χάσει τη ζωή του ένα 19χρονο παλικάρι. Είχε εκτοξευθεί εκεί από το κάθισμά του σε παιχνίδι που συμμετείχε μέσα στο Λούνα Πάρκ. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους, τον χειριστή του μηχανήματος, τη σύζυγο και συνιδιοκτήτρια της επιχείρησης και τον μηχανικό, επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 6 έως 13 χρόνια. Don't be cruel.

0: Για πάμε και σε πιο φρέσκα μαντάτα από το αστυνομικό δελτίο, σε πιο φρέσκες ειδήσεις. Ο Κώστας ο Βουλγαράκης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, τις καταγράφει. Κωστή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ματίνα.
0: Από πού να ξεκινήσουμε? Τα εξάρχεια είναι βέβαια χθεσινοβραδινή η είδηση, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε τι έγινε εκεί.
1: Σε ένα πολυσύχναστο λοιπόν σημείο στα Εξάρχεια, λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, είχαμε ένα θανάσιμο τραυματισμό από πιστόλι σε έναν 35χρονο αραβικής καταγωγής στην καλλιδρομείου Εμμανουήλ Μπενάκη. Ακριβώς εκεί υπάρχουν κάποια σκαλάκια. Μάλιστα περίοικοι άκουσαν τους πυροβολισμούς. Λόγος γίνεται ότι μάλλον πρέπει να ήταν ένας ο δράστης, ωστόσο αυτό δεν είναι και αρκετά σίγουρο. Ο άνθρωπος έπεσε αιμόφυρτος κάτω, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές, παρατήρησαν λοιπόν, είδαν ότι ο άντρας έφερε θανάσιμα τραύματα στο κεφάλι. 5 κάλικες συνέλεξαν που θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλιστική εξέταση. Τώρα ακριβώς από πάνω είναι ο λόφος στρέφει. Πιθανότατα ο άνθρωπος εικάζεται ότι προσπάθησε να διαφύγει, να τρέξει, να κατέβει τα σκαλάκια, όμως δεν πρόλαβε και έτσι δέχτηκε τον θανάσιμο τραυματισμό. Οι έρευνες τώρα συνεχίζονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ γίνεται λόγος ότι πίσω από όλο αυτό πρέπει να κρύβεται υπόθεση ναρκωτικών.
0: Μάλιστα. Και τι άλλη είδηση μας παίρνεις?
1: Είχαμε και μια άλλη απόπειρα ληστείας πάλι με τραύμα από μαχαίρι σε έναν 19χρονο στην περιοχή στην Πατησίων χθες το απόγευμα. Ο 19χρονος φαίνεται ότι δέχτηκε ληστεία, τον τραυμάτισαν στη θωρακική χώρα, μεταφέρθηκε από έναν φίλο του στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Μάλιστα διακομίστηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρόλα αυτά όμως κλήθηκε και το ΕΚΑΦ προκειμένου εκ νέου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο ενηλίκων. Από εκεί πέρα έχει ενημερωθεί η αστυνομία και δημιουργείται προανάκριση για να δούμε τα αίτια αυτού του συμβάντος.
0: Μάλιστα, και σε μια είδηση που μας έρχεται από το Ρίο, καθώς κινδύνευσε στη θάλασσα μια λουόμενη, τι ακριβώς έγινε?
1: Ακριβώς, μια 70χρονη γυναίκα, πιθανότατα εκείνη την ώρα είχε πάει να κάνει το μπάνιο της στην περιοχή του Ρίου. Ferry boat της γραμμής, ο καπετάνιος για την ακρίβεια είδε ότι η γυναίκα κινδύνευε καθώς υπήρχαν ρεύματα στην περιοχή. Τα μέλη του πληρώματος απομάκρυναν από το νερό τη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή, όπου εξετάστηκε από γιατρούς και ευτυχώς διαπιστώθηκε πως είναι καλά στην υγεία της. Μπράβο στο καπετάνιο.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Μπράβο, ευτυχώς η παρατηρητικότητά του την έσωσε. Μάλιστα. Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Βέβαια, τα πράγματα δεν ήταν το ίδιο καλά για έναν 45χρονο Γάλλο τουρίστα στα Φαλάσσερνα, κάτω στην Κρήτη, στα Χανιά. Ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατη περιοχή. Μέχρι χθες βράδυ τουλάχιστον εγώ διάβαζα ότι ο άνθρωπος έκανε βουτιά εκεί και τραυματίστηκε σε βράχια. Κλήθηκε βεβαίως από τους δικούς του ανθρώπους η πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ και δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, είχε τραυματιστεί στο κεφάλι. Απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του μετά στο νοσοκομείο των Χανίων. Στην άλλη υπόθεση τώρα, από το λόγκο του Αιγείου, τελικώς κρίθηκε προφυλακιστέως ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου και του γιού του. Ισχυρισμού του ότι δεν είχε καμία σχέση με το είδε χθες έγκλημα δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, και έτσι οδηγήθηκε στις φυλακές χθες, βέβαια σε κλίμα οδύνης. Είχαν γίνει και οι κηδείες μητέρας και γιού.

0: Ήρθε και ο Τσιπλάκης τώρα μαζί με το Σκεύη και δεν με αφήνουν να πω τίποτα για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να αλλάξει βάρδια. Αυτόν τον δύο, ναι, ναι, λογοκρισία, εντάξει. Λοιπόν, πρωταθλητής Ελλάδος για 16η φορά, παρακαλώ, είναι ο Ολυμπιακός. Νίκησε με 89-85 το Παναθηναϊκό. Χαρές και πανηγύρια. Δεν με αφήνουν να παίξω τίποτα όμως. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική ατζέντα. Το χαρήκαμε χθες το βράδυ, θα το χαιρόμαστε για μέρες το κύπελο. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός που χθες βρέθηκε στην Ρόδο έδωσε έμφαση στα μεγάλα έργα υποδομής που έχουν στόχο, όπως είπε, την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Εξήγηλε μάλιστα τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Έθεσε εκ νέου τα διλήμματα της κάλπης. Κάλπες είπε στο τέλος του 2... Όχι στο τέλος, συγγνώμη, με συγχωρείτε, την άνοιξη του 2027, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που διαθέτει αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για το θέμα αυτό των εκλογών.
1: Το πρώτο μου χρέος ως Πρωθυπουργού είναι πρώτα και πάνω απ' όλα να κρατήσω την πατρίδα μας ασφαλή. Θα εξακολουθούμε να μπορούμε να εξασφαλίζουμε ότι πρώτα και πάνω απ' όλα οι ένοπλες δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει.
0: Οι άλλοι έχουν λαχανιάσει. Μάλιστα. Ωστόσο, στην αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ λέει θέτει ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ζωής των πολιτών στα αστικά κέντρα και βάζει στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής στρατηγικής του το κόστος ζωής, το στεγαστικό και το κυκλοφοριακό. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα οι εξελίξεις και τα σενάρια γύρω από ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες ανεβάζουν το πολιτικό θερμόμετρο. Στελέχοι της Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι οι θερινοί μήνες θα είναι καθοριστικοί μετά τη δημιουργία της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, το διεθνή χώρο, ωραίες ειδήσεις είχαμε χθες από το Λονδίνο. Μεγαλοπρέπεια εκεί, συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Έγινε το Trooping the Color για τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου. Βέβαια αυτός δεν έχει γεννηθεί σαν χθες, αλλά δεν έχει να κάνει. Το γιορτάζουν, λέει, με καλό καιρό. Πλήθος κόσμου λοιπόν θαύμασε τη βασιλική πομπή. Στην παρέλαση πήραν μέρος 1500 στρατιώτες και βεβαίως την παράσταση έκλεψαν οι εντυπωσιακοί σχηματισμοί των Red Arrows. Οι εορτασμοί κορυφώθηκαν με την εμφάνιση της βασιλικής οικογένειας στο μπαλκόνι των Ανακτόρων. Τι να σου πω, χάρμα να τους βλέπεις, ε? Λοιπόν, και 57 λέει το ρολόι. Ο κύριος Νίκος είναι ήδη δίπλα μου. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε, θα διαβάσουμε εφημερίδες, θα διαβάσουμε τα site, θα διώξουμε το Σκεύη. Αναλαμβάνει ο κύριος Τσιπλάκης. Δεν ξαναλέω κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Κουβέντα. Η 16η κούπα ήρθε ξανά στο λιμάνι. Προσφορά της εκπομπής σε εσάς, παιδιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί διαδικτυακά η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι η επιλογή της ηλεκτρονικής υπογραφής υπαγορεύεται κυρίως από πρακτικούς λόγους, καθώς ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, επικεφαλής της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, δεν θα προλάβαινε να επιστρέψει πριν από την αναχώρηση του Τραμπ για την σύνοδο των G7 τη Δευτέρα. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη το βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο, η Ταχεράνη διατηρεί επιφυλάξεις, διαψεύδοντας ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί τόσο άμεσα. Παράλληλα, στην Μασχάντ καταγράφηκαν διαδηλώσεις έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, με συγκεντρωμένους να ζητούν την παρέτηση του Αμπάς Αραχτσί, κατηγορώντας τον για προδοσία εν ώψη της υπογραφής της συμφωνίας. Το Αξιός αναφέρει ότι το μνημόνιο κατανόησης θα μπορούσε να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός για 60 μέρες, να επαναφέρει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να ανοίξει νέο γύρο διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο Ισραήλ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας σήμερα, με αξιωματούχους να εκφράζουν ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία. Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόνς και ρουκέτες μέσα σε 24 ώρες κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους ντρόνς και ρουκέτες μέσα σε 24 ώρες κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για την συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε μαθητές και ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Στη Ζάκυνθο, κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Βαρύτατες οι ποινές για την υπόθεση θανάτου 19χρονου σε Λούνα Πάρκ το 2024, ο ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε ισόβια και επιπλέον 8 έτη, η σύζυγός του σε 9 έτη, ο χειριστής σε 6 έτη και ο μηχανολόγος μηχανικός σε 13 χρόνια κάθριξης. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας περίπου 35 ετών αραβικής καταγωγής στα Εξάρχεια, στα σκαλοπάτια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η υπόθεση.

0: να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Πέντε δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο κυρίως από κεραυνούς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά στον Σχήνο Κορινθίας κατασβέστηκε, ενώ οι πυρκαγιές στην Σκαλοσιά Κορινθίας, στα Μέθανα και στη Θήβα είχαν οριοθετηθεί έως το βράδυ του Σαββάτου. Παραμένει αυξημένη η επιφυλακή των πυροσβεστικών δυνάμεων.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα Κυριακή ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με λίγες μόνο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και στην Πελοπόννησο κυρίως και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, με θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη μέχρι 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα με την Ματίνα Καραμιτζού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Είμαστε 6 και 8 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Και Νίκος Τσιπλάκης ανέλαβε στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, θα δούμε. Να πούμε καλημέρα, να πούμε καλή δύναμη σε όλους και στους καινούριους που προστίθεστε τώρα στην παρέα μας. Να πω καλημέρα στο Θοδωρή από τα Φάρσαλα, καλημέρα στο Δημήτρη, καλή Κυριακή, 18 βαθμοί Κελσίου λέει και ηλιώνει στη μέρα που ξεκινά. Πού είσαι όμως Δημήτρη, δεν μας γράφεις, πού είσαι. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια Βασίλη, καλημέρα, καλή δύναμη, καλή Κυριακή. Καλημέρα καπετάνισα, καλώς τον και τον Γιάννη. Καλημέρα στο Γιώργο και στο Θεολόγο. Όπα, ήρθαν οι φίλοι μας, οι συμμαθητές μας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε εδώ. Σήμερα να σας πω ότι ο μήνας έχει 14, να σας υπενθυμίσω. Είμαστε σχεδόν στα μισά του Ιούνι. Γιορτάζει ο Ελισαίος και η Ελισαία. Δεν είναι αυτά συχνά ονόματα που συναντάμε. Οπότε λέμε χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα, να είστε καλόχρονοι. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον ηλεκτρονικό τύπο αρχικά. Αμέσως μετά θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα έρθουμε μετά στους συναδέλφους, στη μετεωρολόγο μας. Θα έχουμε μαζί μας λίγο αργότερα την κυρία Κάρδαρη, την έργα το λόγο, οπότε αν θέλετε να στείλετε μηνύματα, ερωτήσεις για θέματα που σας αφορούν, θα πούμε σήμερα πώς μπορείτε να εξαγοράσετε πλασματικά έτη, ποιους συμφέρει να το κάνουν αυτό, ποια μερίδα εργαζομένων, και βεβαίως θα συζητήσουμε και για θέμα που είναι επίκαιρο, για τις άδειες, τι δικαιούμαστε, πώς μπορούμε να παίρνουμε τις άδειές μας. Θα δούμε και το θέμα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, τι γίνεται, πόσο πληρώνουμε φέτος, πόσο κοστίζει ο μπερντές που λέμε. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τον ηλεκτρονικό τύπο. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από το σπίτι μας, earthnews.gr. Λοιπόν, ο Τραμπ δηλώνει ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα. Διαφωνίες για το χρονοδιάγραμμα. Δήλωσε μέσω ανάρτησής του ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι προγραμματισμένο να υπογραφεί σήμερα, Κυριακή 14 Σέκτου. Όπως ανέφερε, η συμφωνία προβλέπει την αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, καρός και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, τα οποία, όπως υποστηρίζει, θα ανοίξουν άμεσα μετά την υπογραφή. Και το Πακιστάν βεβαίως το λέει αυτό εντός των επόμενων ωρών, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν. Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου που μεταδίδεται βεβαίως λεπτό προς λεπτό από την ΕΡΤ. Ο Βινίσιους έσωσε τον βαθμό για τη Βραζιλία 1-1 με το Μαρόκο. Εξάρχεια, 35χρονος νεκρός από πυροβολισμούς, έρευνα για πιθανή υπόθεση ναρκωτικών, μας τα έλεγε ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στα 710 τα κρούσματα έμπολα, 139 οι νεκροί από την επιδημία. Μεξικό, ένοπλοι δολοφόνησαν δήμαρχο στην πολιτεία Οαχάκα. Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, ένταση και αψιμαχίες ανάμεσα σε παίκτες κατά τη διάρκεια του πέμπτου τελικού. Αυτά είναι αχρίαστα. Και πόσο μάλλον όταν έχεις και νικήσει. Δεν υπάρχει λόγος. Κανένας. Αλβανία, για 14η ημέρα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στα Τίρανα κατά των τουριστικών επενδύσεων σε προστατευόμενες περιοχές αγρών, ηγόραζε ο πρωθυπουργός τους. Βόρεια Κορέα, μία αναστρέψιμη θέση της χώρας ως πυρηνικής δύναμης, διαμηνεί η Πιονγκιάνγκ. Athens Pride 2026, χθες το απόγευμα έγινε αυτό, χθες το βράδυ, γέμισε χρώματα το κέντρο της Αθήνας. Χιλιάδες άνθρωποι έδωσαν δυναμικό παρόν και διαδήλωσαν για τα δικαιώματά τους.
Νέο μοριακό τεστ για τον HPV. Η γυναίκα θα λαμβάνει μόνη της το δείγμα και θα το στέλνει στο εργαστήριο. Ένα θέμα που έκανε Σμαράγδα ή Αγορογιάννη. Αργότερα θα το παίξουμε να το ακούσετε, είναι σημαντικό. Μεξικό πτώμα εντοπίστηκε έξω από το στάδιο της Τιχουάνα, όπου προπονείται η εθνική ομάδα του Ιράν. Πυροσβεστική, 5 πυρκαγιές λόγω κεραυνικής δραστηριότητας μέσα σε ένα 24ωρο. Όλα αυτά έγιναν χθες προχθές που ο καιρός μας τα χάλασε. Σχήνος Κορινθίας κατασβέστηκε βεβαίως, και πυρκαγιές στη Σκαλοσιά Κορινθίας, στα Μέθανα και στη Θήβα. Αυτές οι πυρκαγιές είχαν οριοθετηθεί ως το βράδυ του Σαββάτου. Σε άλλο θέμα εδώ, πόλεμος Δούκα, Υπουργείο Εσωτερικών, με αφορμή τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους στο κτηματολόγιο. Ηράκλειο, νεκρός 50χρονος δικυκλιστής σε τροχαίο. Και παράνομη κατάληψη παραλίας στην Ανάβησο, 72χρονος είχε τοποθετήσει παράνομα 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Αυτά και πολλά άλλα στο earthnews.gr. Πάμε στο αεφημερίδα. Ισραήλ. Έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Νετανιάχου. Η Συμφωνία Ενωμένων Πολιτειών Ιράν θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντά μας. Τραμπ αύριο υπογράφει τη συμφωνία με το Ιράν. Ανοίγουν άμεσα τα στενά του ορμούς. Δεν θα υπογράψουμε την Κυριακή τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει τώρα το Ιράν. Κατάρ Ελβετία 1-1. Το απόλυτο σοκ στις καθυστερήσεις. Με τουλάχιστον 4 σφαίρες στο κεφάλι σκότωσαν τον 35χρονο στη μέση του δρόμου στα Εξάρχεια. Η στιγμή που ο Ταϊρικ Τζόουνς επιτίθεται με γροθιά στον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Πολύ άσχημες εικόνες. Κανένας λόγος δεν υπάρχει για αυτά. Κανένας λόγος όμως. Α, εδώ έχουμε γάμους και πανηγύρια. Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε, λέει, τον αγαπημένη της Φάνη Μπότση, βίντεο και φωτογραφίες. Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο ηθοποιός, ήταν αυτός που συνόδεψε τη Δανάη Μπάρκα μέχρι την εκκλησία, όπου εκεί την παρέδωσε στους γονείς της και εκείνη με τη σειρά του στο γαμπρό. Να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά, την βλέπω εδώ. Γελαστή, χαμογελαστή κοπέλα, πώς αλλιώς θα μου πείτε σε αυτή την ωραία τη στιγμή. Ευτυχία, ευτυχία και χαρές. Λοιπόν, σε άλλα θέματα τώρα από το αεφημερίδα. Τι να πρωτοδιαλέξω. Και εδώ το θέμα του Athens Pride με πολύ κόσμο στο Σύνταγμα. Ποιοι πολιτικοί έδωσαν το παρόν. Ο πρίγκιπας Λούις ασταμάτητος. Οι αντιδράσεις που τράβηξαν όλα τα βλέμματα στο Trooping the Color για τα γενέθλια του Βρετανού βασιλιά. Πάμε στο πρώτο θέμα. Συναγερμός στο Ισραήλ και εδώ πρώτο θέμα. Ο Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας στη σκιά των φημών ότι ο Τραμπ έχει αποδεχτεί τις βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Α, εδώ κύριε Νίκο, γι' αυτό λέγατε για την κυρία Λιόλιου. Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας. Το καλωσορίσαμε, το καλωσόρισμα με το νοικιάστηκε ο Λουλουδοπόλεμος και ο Προτάρης Φουρνιέ και οι φωτογραφίες. Θρίλερ στα Εξάρχεια, νεκρός άνδρας από πυροβολισμού στη μέση του δρόμου. Και εδώ ο γάμος της Δανάη Μπάρκα με τον αγαπημένο της στο πρώτο φιλί, καλεσμένοι, βίντεο, φωτογραφίες κτλ. Κτλ. Η κακή στιγμή που ο Ταρίκ Τζόνς επιτίθεται με γροτιά στον Κέντρικ Ναν και εδώ στα αποδυτήρια. Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου στο Athens Pride 2026, ποιοι πολιτικοί έδωσαν το παρόν. Ιωάννης Λικούδης, ο πρωτοπόρος γιατρός που θεράπευε από το 1960 το έλχος στομάχου και χάρισε τον Νόμπελ Ιατρικής σε δύο Αυστραλούς 45 χρόνια μετά. Πρωταθλητής Ελλάδος για 16η φορά ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον 5ο τελικό στο ΣΕΦ. Χρόνο στο νοσοκομείο μετά από απόπειρα ληστείας στα πατήσια, φέρει τραύμα από μαχαίρι. Μας ενημέρωσε γι' αυτό ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Χαλκιδική, ισόβια στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ για το δυστύχημα με το 19χρονο. Συνεχίζω ως την ολοκληρωτική δικαίωση, λέει ο πατέρας του Γιάννη. Το παλικάρι που έχασε
τη ζωή του στο Λούνα Πάρκ είχε εκτοξευθεί, όπως θυμάστε, από το κάθισμα του παιχνιδιού στο οποίο συμμετείχε. Newsit. Ο Νετανιάχου συγκαλεί Συμβούλιο Ασφαλείας εν ώψη της επικίνδυνης

δηλώσεις. Αυτοί οι σύγχρονοι Γκέμπελς είναι συνεργάτες μου. Αταμάν στους παίκτες μετά το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ξέρω πως δεν είναι εύκολο να δουλεύει κάποιος μαζί μου. Πάμε στο News 247. Τι γνωρίζουμε από την πιθανή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εντός 24 ωρών. Εξάρχεια νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς στον δρόμο. Ερυθρόλευκη κυριαρχία στο πρωτάθλημα στον Πειραιά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 89-85. Το βίντεο από το άγριο επεισόδιο Jones Nan στα αποδυτήρια. Έλληνας του Belfast, το Brexit υποσχέθηκε τα λάθος πράγματα. Athens Pride 2026 σε αφορά. Χιλιάδες άνθρωποι στο κέντρο της Αθήνας για την ισότητα και τα δικαιώματα. Κατεβάστε τη σημαία, απειλές σε καταστήματα που εκφράζουν αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας αυτό. Δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, ισόβια κάθριξη στον ιδιοκτήτη, οι ποινές στους κατηγορούμενους. Αίγιο προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία. Αλβανία, εντάλματα σύλληψης κατά ατόμων που φέρονται να συνδέονται με το τουριστικό σχέδιο Τραμπ. Και Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση. Οι πρώτες εικόνες από το γάμο και βίντεο εδώ. Να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένοι. Στο καθημερινή.gr, νεκρός άνδρας στα Εξάρχεια μετά από πυροβολισμούς, περίπου 35 ετών το θύμα. Δέχθηκε αρκετές σφαίρες από εννιάρι όπλο. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος. Είπα Ιράν από την αναζωπήρωση του πολέμου στο κατόφλι της ειρήνης. Ισραήλ ο Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας επιτάπητος συμφωνία με το Ιράν. Ολυμπιακός η απονομή του τίτλου στους πρωταθλητές Ελλάδος. Αλβανία νέες κινητοποιήσεις για τα σχέδια Κούσνερ γκρέμισαν φράχτες εργοταξίων. Ανάβησος συνελήφθη 72χρονος για κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες. Βάλτε πλάτη. Τα ΕΛΤΑ καλούν στελέχη να μοιράσουν δείγματα για να μειωθούν οι καθυστερήσεις. Πάμε και στο cnn.gr. Θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Τραμπ πιέζει, η Τεχεράνη κρατά αποστάσεις. Συναγερμός στα Εξάρχεια, νεκρός άνδρας με τους πυροβολισμούς. Ισραηλινοί αξιωματούχοι, η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας. Προφυλακιστέ οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για κοκαίνη σε σχολεία των Βορείων Προαστίων. Προφυλακιστέ ως ο Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Λονδίνο πλήθος κόσμου στο Trooping the Color για τα γενέθλια του Καρόλου. Βάσεις 2026, πτώσεις στις νομικές, άνοδος στα Πολυτεχνία, οι πρώτες εκτιμήσεις του αναλυτή Χατζη Τέγα. 3 νεκρές αρκούδες σε ένα 24ωρο, 2 από πυροβολισμούς και 1 από φόλα. Έχει επικηρυχθεί από οργάνωση με 3.000 ευρώ ο ένοχος. Αυτό είναι έγκλημα, παιδιά, εντάξει, δεν είναι εύκολα τα πράγματα στα χωριά εκεί πάνω, αλλά δεν το κάνουμε αυτό σε καμία περίπτωση. Χαλκιδική, ισόβια στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ για το θάνατο του 19χρονου. Νέα Υόρκη, νεκρός μαθητής από πνιγμό ενώ έτρωγε ντόνατ. Ερευνάται σύνδεση με challenge του TikTok. Εντάξει, δέσαμε τώρα. Αλβανία, εντάλματα σύλληψης για άτομα που εμπλέκονται στο τουριστικό σχέδιο Κούσνερ Ιβάνκα Τραμπ. Και μονιμοποιείται η παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο, τα σχέδια για τις φρεγάτες. Κηφισός, Γερανός, ξύλωσε πινακίδα κυκλοφορίας, αποτύχει, γλίτωσαν αναβάτες μοτοσικλέτας. Αυτά λοιπόν και από τα site. Παίρνουμε μουσική ανάσα και ερχόμαστε να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου Τύπου.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: τόσο. Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή, 6 και 30 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ήρθε εδώ και ο κύριος Διονύσης Μποτονής, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλημέρα Διονύση.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ματιένα.
0: Πέρασες από τη Λιονού, είδες τις χαρές μας, συμμετείχες στις χαρές μας χθες. Εμείς οι κόκκινοι εκεί το γιορτάσαμε.
1: Τι γιορτάσατε, εγώ δεν το γιορτάσα.
0: Και αλλά, εσύ θες να πεις.
1: Αλλά ο καλύτερος και
0: κερδίζει... Τρώω ξύλο από τους έξω, ήρθες και εσύ μέσα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δεν πειράζει, ας τρώω ξύλο, το χαίρομαι. Λοιπόν, για να τα αποδώσουμε καλημέρες.
1: Ήταν η χρονιά του Ολυμπιακού φέτος.
0: Ναι, ναι. Πριν ξεκινήσουμε εδώ να δούμε και τις εφημερίδες. Καλημέρα στην όμορφη Σαμοθράκη και στον Φάνη. Ευχαριστώ για την ωραία φωτογραφία. Τι ωραίο ξημέρωμα που έχει εκεί. Καλημέρα στη Γιάννα, Ασπροβάλτα, πάνω Σέρες, καλημέρα στη Φέδρα από τη λίμνη της Εύβοιας. Ξεκινάμε με τζόκινγκ μετά μπανάκι, λέει. Έφτιαξε ο καιρός, μα βέβαια.
1: Καίγεται η Νέα Υόρκη, δεν βλέπεις εκεί το συνάδελφο το Μαρογιαννίδη.
0: Πρωταθλητές στο NBA, οι New York Knicks. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Νέα Υόρκη. Όχι, για να ακούσουμε, για φέρτο μας λίγο ρε Νίκο, τι μεταδίδει ο Πέτρος από τη Νέα Υόρκη. Ωρε μάνα μου, τι γίνεται από πίσω.
2: Χαμός. Λοιπόν, Πέτρο.
3: Τι άλλο.
2: Ο Πέτρο έχει... έχει μήνυμα ο Πέτρος.
4: Γιατί είπαμε να αποφύγουμε το Λούμπεν, βλέπω τρεις μέρες θα κρατήσει.
3: Λοιπόν, μια χαρά.
0: Αμερικάνιες.
3: Κάτσε να το απολαύσεις εκεί.
2: Έλληνας που μας παρακολουθεί από την
0: να ξεκινήσουμε ήσυχοι. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Επανέρχεται ο Δημήτρης. Καπετάνισα 18 βαθμοί, λέει, στη Λάρισα της Νίκαιας. Στη Νίκαια της Λάρισας, ανάποδα στο διάβασα. Μάλιστα. Κύριε Διονύση, τι είναι αυτά, τι πανηγύρια είναι αυτά.
1: Τι πανηγύρια, το μπάσκετ.
0: Το μπάσκετ, μάλιστα.
1: Δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο στην Αμερική.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι... Αν και πήρε, λέει, τους πήρε τηλέφωνο χθες που είχαν παιχνίδι, τους πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, το γιόρτασαν, ήταν εκεί οι αστέρες. Ναι. Ο Τόμ Κρούζ στο παιχνίδι, λέει.
1: Είναι χαμηλών προσδοκιών για τους.
0: Για τους Αμερικανούς όμως το ποδόσφαιρο, έβεβαια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα εφημερίδας μας.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Κυριακάτικη και απογευματινή, κύριε Διονύση. Όρια συνταξιοδότησης με νέο σχέδιο και όρους. Προσωρινή λήξη συναγερμού για χιλιάδες εργαζόμενους. Έπειτα από 3 χρόνια θα ανοίξει η κουβέντα, με το δημογραφικό να καθορίζει τα βήματα και το μοντέλο. Αναλογία 1:1 σε σχέση με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής να κερδίζει έδαφος. Ποιες κατηγορίες δεν επηρεάζονται καθόλου από το μελλοντικό πλάνο και τι δείχνουν οι κρίσιμες μελέτες του ΟΣΑ για τις επόμενες γενιές. Ποιες τσεπούλες θα πονέσουν.
1: Όταν ακούω ανοίγει διάλογος, με πιάνει η ρίγος.
0: Άστο.
1: Και 3 χρόνια
0: δεν είναι άμεσο,
1: και...
0: έχουμε εκλογές. Τώρα δεν θα παίξει τώρα, θα παίξει λίγο μετά τις εκλογές το έργο αυτό, προφανώς.
1: Έχουν χτυπηθεί κυβερνήσεις από το συνταξιοδοτικό πάρα πολλές στο παρελθόν.
0: Αφού δεν πήραμε μέτρα όταν έπρεπε.
1: Με χειρά αποτελέσματα.
0: Αφού δεν πήραμε μέτρα όταν έπρεπε, αφού δεν γεννάμε, αφού.
1: Το δημοκρατικό έπρεπε να είναι πρώτο θέμα μακράν.
0: Τα λέμε, το ξαναλέμε.
1: Είναι θέμα για πολλούς, αλλά με τον τρόπο τους.
0: Μάλιστα, Νέα Δημοκρατία, συσπήρωση και μάχες σε όλα τα μέτωπα. Αγκαλιά εδώ του Πρωθυπουργού με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης σήκωσε, λέει, τα μανίκια και σχεδιάζει γαλάζια αντεπίθεση. Ο βομβαρδισμός αρνητικών ειδήσεων καταστρέφει τα παιδιά. Πληγεί ο εθισμός στο doom scrolling. Τι σημαίνει, πόσο διαδεδομένο είναι και πώς υπονομεύει την ψυχική τους υγεία. Ποιες λύσεις προτείνουν οι ειδικοί στους γονείς. Δεν υπάρχουν λύσεις, παιδιά. Οι λύσεις είναι ασχοληθείτε με τα παιδιά σας. Μην τα αφήνετε μπροστά σε μια οθόνη. Αυτή είναι η λύση. ΣΥΡΙΖΑ εγκλωβισμένη με το βλέμμα στον Τσίπρα. Μεγάλες αναταράξεις και σενάρια ρήξης. Τι γίνεται, ρε Διονύση, εδώ, το κουτρούλιο γαμός.
1: Ό,τι και να πεις, πέφτεις μέσα.
0: Φεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει και θέλει να πάει όλος στον Τσίπρα. Δεν σας θέλω, λέει ο Τσίπρας.
1: Ναι, ή δεν σας θέλω έτσι.
0: Μάλιστα. Πανελλαδικές, πού θα κάτσει φέτος η μπίλια με τις βάσεις. Και εδώ στα του πολέμου στα σημαντικά. Κρίσιμο crash test Τραμπ Νετανιάχου, το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων και το Plan de Fer για την ειρήνη των 60 ημερών. Η συμφωνία δημιουργεί ρήγματα.
1: Ναι, εδώ λέει ο Τραμπ, το κανόνισα, είμαστε εντάξει, τα ηλεκτρονικά υπογραφές, τα συμβόλαια, οι συμφωνίες, οι απόψεις, αλλά δεν είναι κρύοι με αυτή τη διαδικασία και οι Ιρανοί, αλλά και ο Νετανιάχου, είπε ότι είναι εις βάρος των συμφερόντων μας. Δεν μου αρέσει αυτή η δήλωση.
0: Αλίμονο. Ορίστε, σου έχω θέμα. Μόδα με μαγιό. 10 συν 1 καλονές αποκαλύπτουν τις φετινές τάσεις. Ορίστε, κύριε Διονύση.
1: Για να μελετήσουμε.
0: Μάλιστα, στην Αυγή. Κύριε Διονύση, φτώχεια τρώει τον παράλεη. Τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, οι βασικές δαπάνες, τρόφιμα, ενίκιο, μετακίνηση, που το 2020 ανέρχονταν στα 1.550 ευρώ, το 2026 αντιστοιχούν σε 2.133 ευρώ.
1: Αγοραστική δύναμη. Χάσαμε.
0: Χάσαμε. Σοκράτης Φάμελος, ζητούμενο το ενωτικό ψηφοδέλτιο για να υπάρχει στις επόμενες εκλογές ισχυρή προοδευτική πρόταση που θα ρίξει το καθεστώς Μητσοτάκη. Συμφωνία των Πρεσπών, το δώρο του ΣΥΡΙΖΑ στην ιστορία και οι χαμένες ευκαιρίες της Νέας Δημοκρατίας. Το τελευταίο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, κωδικός καφές, εργαλεία, σχέδια, χαρτιά, ο θείος από το Σικάγο. Δραματική αύξηση κατά 70% σε άλλο θέμα της εφημερίδας των εργατικών ατυχημάτων την τελευταία τετραετία. Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ κατά Ιράν, ο πόλεμος και οι συμφωνίες ερωτηματικό σε παρένθεση που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Γαλλία, το δράμα με την 11χρονη Λιανά και ο κινησμός των κυβερνώντων. Το Βήμα. Είναι 7 άτομα. Παίζει μοιρασιά. Οι διάλογοι της διαφθοράς στις πολεοδομίες, ο κύκλος του Μαξίμου και το ΤΕΕ. Αποκαλυπτικούς διαλόγους για το εύρος και το βάθος της διαφθοράς στις πολεοδομίες περιέχει ο δικαστικός φάκελος που έχουν συντάξει οι αρχές και φέρνει στη δημοσιότητα το Βήμα, λέει η εφημερίδα. Φάκελος data centers, πολύ ρεύμα, νερό και θόρυβος. Ο χάρτης των κέντρων δεδομένων στην Ελλάδα, η απόρριτη έκθεση της κυβέρνησης, ο επενδυτικός πυρετός και οι ευρωπαϊκές ενστάσεις. Στο δρόμο προς τις κάλπες, οι αποφάσεις του Αυγούστου και το παιχνίδι της Μπλόφας. Πολιτική επιπροσωπικού, Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης Σαμαράς, Αλέξης Τσίπρας, Έφη Αχτσόγλου. Έλεγχος ακινήτων, σαρωτικές αλλαγές, σε 15 μέρες έρχεται το ΜΙΔΑ. Τι αλλάζει στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας με το Μητρό Ιδιοκτησίας Διαχείρισης Ακινήτων. Σημαντικό θέμα είναι αυτό. Παγκόσμια μελέτη και στην Ελλάδα τα ποτάμια χάνουν την ανάσα τους. Νέα μελέτη δείχνει για πρώτη φορά εκτεταμένη μείωση του οξυγόνου σε 21.439 ποτάμια. Τα στοιχεία για την Ελλάδα. Ελεύθερος τύπος. Στο πρώτο θέμα του, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας είναι η συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών του Κυριάκου Πιερακάκη. Μέσα στο καλοκαίρι ρύθμιση για τις 72 δόσεις, δεύτερη ευκαιρία για 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Κυριαρχία Μητσοτάκη και ανωδική τάση Νέας Δημοκρατίας δείχνουν 10 γκάλοπ, η στρατηγική του Μαξίμου και το προεκλογικό μάνιουαλ για τα στελέχη. Ενδείξεις ανακατατάξεων στην αντιπολίτευση. Τι αλλάζει στην Ευρώπη, νέες τάσεις στις διακοπές λόγω υπερτουρισμού, ζέστης και Ιράν. Θα πάρουμε τα βουνά, λες, τέρμα οι θάλασσες, λόγω κλιματικής κρίσης.
1: Θα πάρουμε τα βουνά, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Η Ζάκυνθος, όπου εκεί έχει και ζεστές θάλασσες η Ζάκυνθος.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλα ζεστά. Έχουμε καλές θάλασσες, είναι ζεστές. Υπάρχουν φυσικά και σημεία τα οποία είναι κρύο το νερό, γιατί είναι βόρεια Ζάκυνθος.
0: Α, στη βόρεια Ζάκυνθος.
1: Ναι, παρότι η νησί ακούει ο άλλος, α, παραλίες, ζέστη κτλ. Υπάρχουν σημεία της Ζάκυνθος. Η ορεινή Ζάκυνθος είναι πολύ όμορφη και έχει και άλλο συντελεστή περιβάλλον με ζέστες και το χειμώνα κάνει κρύο. Ένα, φανταστείτε από τα πρώτα χιόνια στην Ελλάδα είναι στην ορεινή Ζάκυνθο πέφτουνε.
0: Α, ναι. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Και προφανώς δεν έχω επισκεφτεί την ορεινή Ζάκυνθο. Έχω πάει στη Ζάκυνθο, αλλά θυμάμαι τις πολύ ζεστές, ωραίες παραλίες. Και θυμάμαι ότι ήταν πολύ ζεστό το νερό.
1: Είναι και άλλη μια πλευρά από το Κερί μέχρι το Ναυάγιο πάνω, που είναι και παραλίες πολλές, αλλά και άλλη εντελώς συμπεριφορά κλιματολογική.
0: Θα σε πάρουμε, θα είσαι ο. Θα μας πας και θα είσαι ο αρχηγός.
1: Ο ξεναγός.
0: Αρχηγόπουλο, ο ξεναγός, ναι. Ναι. Η επανάσταση των ντρόουν στις ένοπλες δυνάμεις, τα 7 μη επανδρομένα συστήματα σε στεριά, αέρα και θάλασσα, στροφή στην εγχώρια παραγωγή. Θα φτιάχνουμε μόνοι μας ντρόουν. Λοιπόν, πραξικόπημα Κυριακάτικη Δημοκρατία μέσα στον Αύγουστο παίζουν τα ρέστα τους για να γλιτώσουν τη φυλακή. Αποκάλυψη, σχέσεις συνενοχής για το έγκλημα των υποκλοπών και οι κοινοί κίνδυνοι έφεραν ξανά Μητσοτάκη Δημητριάδη. Περιμένουν να διαλυθεί η Βουλή για να εφαρμόσουν το σχέδιό τους. Τι ετοιμάζουν θείος και ανιψιός, επιταχύνουν τις εξελίξεις στα σενάρια πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Συνταγές, εντός εισαγωγικών η λέξη συνταγές του 1950 για να μην καθίσει πάλι στο σκαμνί λόγω Ισραήλ, μόνο ο Ντίλιαν ύστερα από τους εκβιασμούς του. Άρθρο παρέμβαση, με αναδρομικότητα η απόφαση για τον νόμο Κατσέλη, ο δικηγόρος Δημήτρης Λυρίτσης αποσαφηνίζει τη ισχύ. Μια τρύπα στο νερό, το νέο σύμφωνο μετανάστευσης τέθηκε από προχθές σε εφαρμογή. Όργιο προκλήσεων, στρατιωτικές ασκήσεις σε Ρόδο Καστελόριζο, αρχίζει η Τουρκία. Διπλό χαστούκι από Κομισιόν, Βασίλειο Διαφθοράς, με στημένους διαγωνισμούς από τη μία, αν έχει εκερεκόν χρεώρ για τα απλά νοικοκυριά από την άλλη.
1: Αυτό το διάβασες, δεν το διάβασες?
0: Ποιο?
1: Το διάβασες, η κορυφαία δεκάδα στο Μουντιάλ. Η κορυφαία δεκάδα, ορίστε.
0: Ποια είναι η κορυφαία δεκάδα?
1: Με Βόβα Στιλέτο, η σύντροφη των ποδοσφαιριστών που κλέβουν την παράσταση στις εξέδρες.
0: Χαμαλίμωνο, τι θα μου πεις εσύ? Πού είναι αυτό, χαμός κύριε?
1: Χαμός, χαμός.
0: Για άνοιξε το να δούμε.
1: Ορίστε, κοίτα εδώ τι γίνεται. Κορυφαία δεκάδα.
0: Πόσο αποτιμάται η περιουσία κάθε μιας από αυτές, των συζύγων εννοώ?
1: Εκατοντάδες εκατομμύρια.
0: Εκατοντάδες εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Έχουν λόγο τα κορίτσια να είναι εκεί.
1: Έχουν λόγο.
0: Έχουν λόγο τα κορίτσια. Μπράβο, μπράβο Διονύση που το είδες. Είδες, εγώ έφυγα, ούτε καν με ένιωξε. Αυτά είναι θέματα για πρώτη σελίδα. Σωστά ο ελεύθερος τύπος Πράττει. Λοιπόν, είδες πως τράβηξε αμέσως την προσοχή. Στο ντοκουμέντο, το τοπογραφικό της διαφθοράς στο κύκλωμα των πολεοδομιών βάφτηκε μπλε. Ραντεβού στο Μαξίμου, έκλεινε το κύκλωμα. Πλάτες από πρόσωπα κλειδιά του επιτελικού κράτους, γαλάζιο οικοσύστημα, απλωνεπλοκά μια σε κομβικά πόστα. Όλα δείχνουν ως πυρήνα του σκανδάλου το Μέγαρο Μαξίμου. Η γραμματής και ο Φαρισαίος, η θυσία των επιτελικών. Η Αγία Οικογένεια Αντογιάκου, οι συνομιλίες που καίνε τον γιο και ο εισαγγελικός βίος του πατρός που ακουμπά Μητσοτάκη και Βιανόπουλο. Χρήστος Μπουκόρος, ο Κυρανάκης να αναλάβει πρωτοβουλίες για επιστροφή Σαμαρά Καραμανλή. Γυναικοκτονίες, σε άλλο θέμα της εφημερίδας, η οικονομική βία και τα αβοήθητα ορφανά των θυμάτων. Στο πρώτο θέμα, κυκλοφοριακό 4 fast track παρεμβάσεις. Πώς θα μαζευτεί το χάος στον Κηφισό? Με διαδικασία πρότυπων προτάσεων και ΣΔΙΤ, τίντος ΔΙΤΡΕ, Διονύση, χρηματοδότηση των έργων.
1: Είναι σύμπραξη δημοσιοτομέα και ιδιωτικού.
0: Μάλιστα κύριε Διονύση, άξιος ο μισθός σας.
1: Ναι, πανάξιος.
0: Πανάξιος ο μισθός σας, μπράβο Διονύση. Πάγωσαν οι τιμές το 2026, αλλά παραμένουν στα ύψη για τα ακίνητα. Σε θέμα άλλο μεγάλο της εφημερίδας, διαφθορά στις πολεοδομίες, θα τον βαρέσουμε και λίγο στα αυτιά. Η αποκαλυπτική διάλογη από τη δικογραφία. Απόβαση στα νησιά, 50% περισσότεροι τουρίστες φέτος από την Τουρκία, τριπλασιασμός αφήξεων σε 3 χρόνια, καθοριστικός ο ρόλος της Visa Express. Μάλιστα, και είναι έτσι, γιατί το βγάλαμε και την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσαμε εκεί από τη Μυτιλίνη, μας το έλεγαν αυτό. Η καλύτερη του κόσμου θέλει ακόμα περισσότερα, κέρδισε το Champions League με τον Ολυμπιακό και μιλά για τη ζωή και τα όνειρά της. Η Φωτεινή Τριχά είναι αυτή που μιλά στο Δημήτρη Δανίκα. 30 χρόνια ένταση σε 18 τουρκικές παρενοχλήσεις αεροσκαφών στο Αιγαίο, η ξεχασμένη φάκελη, σε άλλο αφιέρωμα εδώ της εφημερίδας του πρώτου θέματος. Και η Ελλάδα στην κατοχή, η μυστική αποστολή της ΣΥΑ για να σωθούν οι αρχαίοι θησαυροί μας από τους Ναζί.
1: Με το κυκλοφοριακό χάος να φτιάξει τον Κηφισό.
0: Θα φτιάξει, λες?
1: Εντάξει, μία ανάσα μπορεί να λυθεί 100%, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί οι υποδομές είναι τέτοιες που χρήζουν μεγάλων παρεμβάσεων. Αλλά μπορεί να γίνουν όμως πράγματα που να βελτιώσουν την καθημερινότητα.
0: Για να δούμε λοιπόν τι λέει εδώ στο. Όσα διαβάζουμε από την πρώτη σελίδα, τέλος πάντων. Τριπλός κόμβος στο Σκαραμαγκά. Τέλος του 2026 η παράδοση της νέας λωρίδας εξόδου από την Αττική Οδό προς Λαμία. Επιτέλους, έπρεπε να γίνει αυτό. Δημιουργία άντικη φυσού εντός εισαγωγικών για βαρέα οχήματα με νέο αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα Ινόφυτα.
1: Ναι, αυτό που, μακαρία, που είχε σταματήσει την κυκλοφορία του.
0: Και συντονισμός logistic και ωραρίων από και προς το λιμάνι του Πειραιά. Σε επόμενη φάση, οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Βουλιαγμένη με σύραγγα στην Ηλιούπολη και Ραφίνα και Λαύριο. Μάλιστα. Είναι σημαντικό. Μακάρι να γίνουν αυτά. Μακάρι να γίνουν.
1: Ο κόσμος ταλαιπωρείται όλες.
0: Ζήτημα όμως ότι ο καθένας μας σε μια οικογένεια 4 ατόμων, ο καθένας μας πλέον έχει από ένα μάξι και το χρησιμοποιούμε. Βέβαια, αν γίνουν ακόμη καλύτερα τα μέσα μεταφοράς, θα τα χρησιμοποιούμε. Γιατί να πάρεις το αμάξι. Λοιπόν, το χρυσό Μουντιάλ, 52 δισεκατομμύρια για τις στοιχηματικές, 11,5 δις για τη FIFA. Ορίστε, κύριε Διονύση. Αυτά είναι θέματα που αφορούν εσάς.
1: Πολύ χρήμα, πολύ χρήμα.
0: Πολύ χρήμα, ε. Καθημερινή. Υπόγεια, μπετά και μετρητά. Το ζευγάρι στον πυρήνα του κυκλώματος των πολεοδομιών και οι διασυνδέσεις του. Η δράση στην Κηφισιά και στο κέντρο της Αθήνας. Ιστορία, Σουλεϊμάν και γαλάζια πατρίδα στα τουρκικά βιβλία. Ρευματοκλοπές νέου τύπου με πλαστά στοιχεία. Το κόλπο. Εκμεταλλευόμενοι τρύπες στο σύστημα επιτίδη κάνουν συμβάσεις ηλεκτροδότησης με πλαστά στοιχεία στο όνομα τρίτων. Ωραία πράγματα, ελληνικά. Βιομετρικό έμφραγμα στα βόρεια σύνορα. Αυτοψία της Καθημερινής σε ευζώνους και αεροδρόμιο Μακεδονία. Το νέο σύστημα ελέγχων προκαλεί συνωστισμό και ανησυχία για τον τουρισμό. Και τι λέει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος ο Τρίτος, θα ήταν πολύτιμη μία συνάντηση των Πατριαρχείων, λέει στην εφημερίδα. Φιλοξενεί συνέντευξη. Συνέντευξη του. Στο παρόν, κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη. Για τη διελεύκαρση των σκανδάλων, για την αποκατάσταση των θεσμών, ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Πότε έρχεται το κόμμα, ρε Διονύση, κάθε φορά σε ρωτάω. Τι μαθαίνουμε.
1: Ότι θα έρθει είναι σίγουρα.
0: Είναι
1: τώρα
0: βέβαιο.
1: Πότε αλλάζει ημερομηνίες. Αλλάζει χρονικές περιόδους. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα μπαίνουμε στον Ιούλιο. Ιούλιο κόμμα.
0: Λέγαμε μέσα στον Ιούνιο.
1: Μέσα στον Ιούνιο. Πάει με Αύγουστο μετά. Αύγουστο κόμμα δεν κάνεις.
0: Και αν πάει σε εκλογές στο φθινόπωρο που παίζει ο σενάριο.
1: Ο σενάριο θα προλάβει.
0: Άρα εντάξει, πρέπει να τρέξει αν το κάνει.
1: Πρέπει να τρέξει, ναι. Εγώ βλέπω εκεί γύρω από τη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα.
1: Μπροστά πίσω από τη ΔΕΘ τώρα.
0: Το μέα κούλπα Σαμαρά, λέει η εφημερίδα, που έκανε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας το Μητσοτάκη. Κίνδυνος κοινωνικής κατάρρευσης με αφορμή τη στέγη, τριπλάσια η στεγαστική επιβάρυνση στη χώρα μας. Στον κουβά οι πολυδιαφημισμένες κάμερες, άκυρες οι 93% παραβάσεις που κατέγραψαν. Οπ, αυτό είναι ζήτημα. Αυτό αν είναι έτσι.
1: Θέμα. Ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει. Δεν ξέρω το ποσοστό αυτό που λέει η εφημερίδα των παρών και μπορεί να είναι έτσι. Δεν διαψεύδουμε εδώ πέρα ούτε επιβεβαιώνουμε.
0: Πρέπει αλλά... να το θέσουμε αυτό και να το δούμε. Είναι θέμα όμως.
1: Να το θέσουμε. Θέλει
0: αυτό.
1: Ψάξιμο. Πάντως έχω ακούσει διάφορα παράπονα έντονα. Mm-hmm. Πώς γράφονται οι κλήσεις, πώς έρχονται στο κινητό σου. Έχει μια διαδικασία, έχει ιδιωτικές περιόδους. Έχει προβλήματα πάντως.
0: Μάλιστα.
1: Έχει προβλήματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Γεμίζουμε με σερβιτόρους και εξαφανίζονται οι αγρότες. 83.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν μέσα σε ένα χρόνο. Κορυφή του παγόβουν τα σκάνδαλα στις πολεοδομίες. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, έχουν να βγουν πολλά ακόμα στη φόρα αφού ανοίξουν οι φάκελοι των καταγγελιών για παραβάσεις στα νησιά και κυρίως στη Μύκονο. Σε άλλο θέμα, πώς επηρεάζουν την υγεία μας το εισόδημα, η μόρφωση και ο τόπος κατοικίας. Πάει μαζί η υγεία και το εισόδημα. Λέει να έχεις την υγεία σου. Άμα δεν έχεις και λεφτά.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Άστο. Λοιπόν.
1: Αλλά η υγεία είναι.
0: Δεν το συζητάμε το αυτό. Αλλά άμα είσαι και στην κρίνια και δεν έχεις και αυτό και στεναχωριέσαι, δεν έχεις επίπτωση στην υγεία σου.
1: Επιβαρύνεται.
0: Λοιπόν, οι Patriot παραμένουν στην Κάρπανθο. Το πρώτο θέμα της Real News. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε, είναι η απάντηση των ένοπλων δυνάμεων. η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γκυλμάς που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου στις 15 Σεπτέμβρη. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση για να μην προχωρήσει στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Μάλιστα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη, οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Κάλπες είπε με φουτεράκι την άνοιξη ο πρωθυπουργός.
1: Ναι, το επανέλαβε.
0: Ναι, επιμένει, ναι. Ευρωπαϊκός συναγερμός για 100 εκπαιδευμένους τρομοκράτες, συλλήψεις μελών της Χαμάς, οι έρευνες για θύλακες επικίνδυνων εξτρεμιστών στην Ελλάδα και σε άλλες 6 χώρες. Χτύπημα στην Αθήνα σχεδίαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που εντοπίστηκε στην Κρήτη και πήρε το δρόμο για τις φυλακές. Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real, δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Σαμαρά. Εντείνονται οι διεργασίες και οι επαφές με πρόσωπα που ενδέχεται να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του νέου σχήματος. Ο Νίκος που είχαμε εδώ κάνει, λέει, όλα τα ραντεβού και τα... Ο διευθυντής του γραφείου.
1: Ποιος Νίκος?
0: Του Αντώνη του Σαμαρά.
1: Α, ο συνάδελφος.
0: Ο συνάδελφός μας, ναι. Παλιός συνάδελφός μας. Παλιός. Ήταν στην ΕΡΤ. Σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κύκλωμα πολεοδομίας, ξέρεις πόσο είναι η ταρίφα, η αποκαλυπτική διάλογη και οι χρυσές δουλειές των κατηγορούμενων σε Αττική και Κυκλάδες. Και τελευταία εφημερίδα, κύριε Διονύση, Κυριακάτικη Voice. Σκουπίστε τα λαμόγια και τους τεμπέληδες. Αφεντικά των Media Shop σας εκθέτουν. Αυτά από τις εφημερίδες, κύριε Διονύση. Τι κρατάτε?
1: Πολλά κρατάω. Πολλά κρατάω και πολλά προσέχουμε.
0: Και πολλά προσέχουμε, ό,τι πείτε.
1: Τώρα, αύριο,
0: ναι,
1: στη Βουλή έχουμε συνεδρίαση της Επιτροπής 4 ώρα το απόγευμα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα το βρίσκουμε μπροστά μας τώρα το θέμα αυτό. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε συνεδριάσεις της Επιτροπής 6 ώρες.
0: Ναι.
1: Και 2 άρθρα κάθε φορά θα συζητούνται από τα 34 που είναι προς αναθεώρηση.
0: Μάλιστα.
1: Περί τα τέλη Ιουλίου, θα έχουμε την πρώτη ψηφοφορία. Χρειάζονται 2 για να πάμε στην αναθεωρητική Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ναι, δεν το συζητούμε. Θα μας τα λες από εκεί καθημερινά. Λοιπόν, Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα.
0: Δεν θες να πούμε καλημέρα στον κύριο Τίμο?
1: Ναι,
0: και επειδή
1: πούμε,
0: ξέρω
1: πούμε,
0: ότι τον αγαπάς τον Τίμο, γι' αυτό.
1: Να πούμε Θεσσαλονίκη, αγαπάμε Τίμο.
0: Καλημέρα, κύριε Τίμο,
5: καλημέρα,
0: λοιπόν.
5: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
5: Που εδώ έχουμε πολύ καλό καιρό. 20 βαθμούς Κελσίου ήδη έχει πιάσει.
0: 20 έχει δει η Θεσσαλονίκη, ναι, τον ακούς?
1: 20 τώρα?
0: Ναι.
5: Και από ό,τι βλέπω και ψυχανεμίζομαι, θα γίνει ο κακός χαμός στις παραλίες. Σήμερα χθες δεν είχε πολλή κίνηση στους δρόμους.
0: Ο καλός χαμός θα γίνει.
5: Ο καλός χαμός.
0: Η φράση είναι έτσι όπως τη λες, βέβαια, αλλά ο καλός χαμός να γίνει. Ρέση, έχετε παραπάνω μεγαλύτερη θερμοκρασία. Ο Πέτρος εδώ μας λέει Νέα Κύος 17 βαθμοί. Η Καλαμάτα 18 βαθμοί. Έχει Θεσσαλονίκη 20?
5: 20, ναι.
0: Τι
5: έχει
0: λες?
5: Από χθες.
0: Πάμε βόρεια, Διονύση. Πάμε βόρεια.
5: Έλεγαν οι μετρολόγοι.
0: Στα Καρντάσια.
5: Στην θερμοκρασία και από το Αγκάλο που έχω κάνει από γνωστούς και φίλους, σήμερα όλοι θα πάνε σίγουρα για μια βουτιά.
0: Ορίστε. Βλέπεις τι λένε τα Γκάλοπ και εσύ μου λες τα Γκάλοπ για τις εκλογές. Τα Γκάλοπ δείχνουν βουτιές.
1: Ανεβάζουμε γενικά το θερμόμετρο. Ανεβάζουμε γενικά για να υπάρχει μια όμορφη εικόνα, μια όμορφη διαδικασία κοντά μας.
0: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: Ακριβώς. Τα μπάνια του λαού δεν τα χάνουμε ποτέ.
0: Έτσι. Χθες δεν έκανε μπάνιο όλος ο λαός σε όλες τις περιοχές, γιατί έτσι είχε λίγο κρύο, είχαμε θέματα. Οπότε σήμερα έτσι όπως το λες. Ραντεβού στην παραλία είναι το σύνθημα σήμερα.
5: Ακριβώς.
0: Για πες μας τι νέα μας φέρνεις.
5: Είχαμε την ώρα της αλήθειας για το τραγικό δυστύχημα με το Luna Park στο πεφοχώρι της Καλκιδικής πριν από 2 χρόνια, τον Αύγουστο 2024.
0: Για το παλικάρι που χάθηκε εκεί.
5: Ακριβώς, το 19χρονο από την Ημαθία. Χθες λοιπόν στο κακουργιοδικείο των Γιαννιτσών ανακοινώθηκαν οι ποινές. Ισόβια κάθεξη για τον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ και 8 πλέον έτη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τον αδερφό του 19χρονου, στην σύζυγό του 9 χρόνια κάθριξη, στον χειριστή του μηχανήματος στο Λούνα Πάρκ αυτό το Crazy Dance 6 χρόνια και 13 χρόνια στο μηχανικό που έδωσε τις ψευδείς συμβεβαιώσεις για ότι ήταν ασφαλής η λειτουργία του σχετικού παιχνιδιού στο Λούνα Πάρκ. Τώρα ο πατέρας έκανε και κάποιες δηλώσεις μετά την ανακοίνωση των ποινών. Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι ήδη προφυλακισμένος από τον Νοέμβριο του 24, παραμένει στη φυλακή. Τώρα, ο πατέρας του 19χρονου αυτό που τόνισε είναι ότι είναι σεβαστή η απόφαση του δικαστηρίου, αλλά δεν είναι ικανοποιητική και όπως είπε θα κάνει τα πάντα προκειμένου στο εφετείο να μην πέσουν οι ποινές και να εκτίσουν τις ποινές οι κατηγορούμενοι καταδικαστέντες. Βέβαια τρέχει και μια ακόμη δικογραφία η οποία θα εκδικαστεί το προσεχή Δεκέμβριο και είναι για παράβαση καθήκοντος, αφορά την έκτοτη δήμαρχο Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο αντιδημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες. Η υπόθεση αυτή θα φτάσει στο ακροατήριο.
0: Αυτό αφορά τους ελέγχους που έπρεπε να είχαν γίνει ακριβώς από τις δημοτικές αρχές, έτσι, στο συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ και σε κάθε Λούνα Πάρκ και παιδική χαρά που υπάρχει ανά τη χώρα. Λοιπόν,
5: ακριβώς. Τώρα είχαμε ένα εργατικό, θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη χθες το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου σε βιομηχανικά πλυντήρια, όπου μια 56χρονη πήγε για δουλειά χθες το πρωί, ωστόσο πήγε για μεροκάματο, ωστόσο έχασε την ζωή της. Στην αρχή μάγκωσε η ζακέτα της ανάμεσα σε δύο κυλίνδρους όπου εκεί τοποθετούν τα σεντόνια για να τα σιδερώσουν.
0: Άστο, μην το περιγράφεις, μην το περιγράφεις καν, δηλαδή η γυναίκα...
5: Βρήκε καραίο θάνατο και πραγματικά όταν έφτασε εκεί η προσβεστική δεν ήταν πολύ αργά.
0: Ήταν αργά, δυστυχώς,
5: ναι.
0: Δυστυχώς, μεροκάμα το τρόμου.
5: Ακριβώς.
0: Δυστυχώς έχασε τη ζωή της η γυναίκα. Μάλιστα, καμία καλή είδηση δεν υπάρχει από πάνω?
5: Μία καλή είδηση είναι ότι σε λίγη ώρα θα γεμίσει κόσμο, χορευτές, η πλατεία Αριστοτέλη.
0: Α, μάλιστα, έχω μιλήσει εκεί με τον επικεφαλής, θα τον βγάλω αργότερα. Διονύση, τα ακούς, πάνε για ρεκόρ Γκίνες, θα χορεύουν ζεϊμπεκές εκεί πάνω, ναι, στην Αριστοτέλους.
5: Το ζεμπέκικο της Ευδοκίας ακριβώς. Και το ρεκόρ το έχει η Κύπρος με 754 χορευτές. Τώρα ελπίζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι θα το σπάσουμε.
0: Τι λες Γιονίση, τα καρντάσια θα το καταφέρουν? Δεν θα είναι μόνο καρντάσια, μπορεί να πάνε να δήλωναν συμμετοχές όσοι ήθελαν. Ακριβώς. Έρχονται και από ξένες χώρες μου λέγανε.
5: Ναι, από ξένες χώρες και δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας χορευτής.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα το σπάσουν.
0: Είναι χορευταράδες εκεί πάνω, Είσαστε κύριε Τίμο?
5: Εντάξει, το έχουμε.
0: Γενικό στόχουν.
5: Είμαστε έξω καρδιά και ψυχή. Έτσι,
0: είναι έτσι. Αλήθεια αυτό. Γι' αυτό σας ζηλεύουμε. Για άφησέ μας τώρα με ωραία εικόνα εκεί από το Θερμαϊκό. Έχετε όμως και πλακτόν που μυρίζει αυτές τις μέρες.
5: Επειδή φύτηξε βαρδάρης από χθες, έχει υποχωρήσει το φαινόμενο. Έχει καθαρίσει σε ό,τι αφορά την επιφάνεια ο Θερμαϊκός. Και έχει αρκετό κόσμο που κάνει την πρωινή του βόλτα. Άλλοι είτε με τα κατοικίδια τους, άλλοι έχουν πάρει τα ποδήλατά τους. Είναι αρκετοί και αυτοί που δεν στάζουν να ψαρέψουν. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω κατά πόσο τρώγονται αυτά τα ψάρια, αλλά ψαρεύουν.
0: Έχει και λαγοκεφαλούς.
5: Όχι, δεν έχει λαγοκεφαλούς. Πάντως,
0: δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί πάνω,
5: Όχι, δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί πάνω. Ευτυχώς.
0: Λοιπόν.
5: Πάντως έχει πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, λούζει πραγματικά ο ήλιος την Καλαμαριά, δηλαδή πέφτει πάνω στα καράβια ο ήλιος και έχει ήδη αρκετή κίνηση στην παραλία.
1: Καφέ στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Θα μας δόξουν από εκεί, χορεύουν σε ημπέκικο λέει.
1: Όσο μπορούμε. Μετά Καλαμαριά,
0: ναι.
1: Φαγητό.
0: Όχι, αρετσού θέλω. Εκεί με πάει. Συνήθως του λέω πού θα με πας όταν κλείνουμε και μου λέει αρετσού.
5: Αρετσού. Χθες στην πλατεία στο τέλος ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κύματος αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήπιε καφέ στο Ολύμπιον.
1: Να, δεν χόρεψε.
5: Όχι, δεν χόρεψε.
0: Εντάξει, θα χορέψουμε εμείς σε λίγο. Λοιπόν, σε φιλούμε. Κάνε και καμιά βουτιά. Θα πας για ρεπορτάζ σε παραλία?
5: Το πιθανότερο.
0: Λοιπόν, σε φιλούμε. Καλημέρα.
5: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα από την Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα διαδικτυακά, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι η επιλογή της ηλεκτρονικής υπογραφής υπαγορεύεται κυρίως από πρακτικούς λόγους, καθώς ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, που ηγείται της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, δεν θα προλάβαινε να επιστρέψει πριν από την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο της G7 τη Δευτέρα. Στην ατζέντα του Αμερικανού Προέδρου περιλαμβάνεται και η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική και διαψεύδει ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί τόσο άμεσα. Παράλληλα, στη Μασχάντ σημειώθηκαν διαδηλώσεις έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, με συγκεντρωμένους να ζητούν την παραίτηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας τον για προδοσία. Σύμφωνα με το Άξιος, το Μνημόνιο Κατανόησης θα μπορούσε να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, να αποκαταστήσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να ανοίξει νέο γύρο διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Του Ιράν. Στο Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ δεν λείπουν οι ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κάνει λόγο για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι είμαστε έμπειροι μαραθανοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές παρεμβάσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τα Δωδεκάνησα. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε μαθητές και ανηλίκους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκεται 19χρονος που φέρεται ως ηγετικός στέλεχος της μίας οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τον 29χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης εγκληματικής ομάδας. Στη Ζάκυνθο, κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάσι εντοπίστηκαν 2 κρύπτες με 9 πιστόλια και περισσότερες από 2.000 σφαίρες, υλικό που σύμφωνα με τις αρχές προοριζόταν για κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Βαρύτατες οι ποινές για την υπόθεση θανάτου 19χρονου σε Λούνα Πάρκ το 2024. Ο 69χρονος ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε ισόβια και επιπλέον 8 έτη, η σύζυγός του σε 9 έτη, ο χειριστής σε 6 έτη και ο μηχανολόγος μηχανικός σε 13 χρόνια κάθερξη. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας περίπου 35 ετών αραβικής καταγωγής στα Εξάρχεια, στα σκαλοπάτια μεταξύ Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. 5 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, κυρίως από κεραυνούς. Σύμφωνα με την πυροσβέστηση, στο σχήνο Κορινθίας κατασβέστηκε, ενώ οι πυρκαγιές της Καλωσιά Κορινθίας στα Μέθανα και στη Θήβα οριοθετήθηκαν χθες το βράδυ. Σε αυξημένη επιφυλακή, η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Επόμενη ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 7 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο, Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής, Νίκος Τσιπλάκης στην κονσόλα του ήχου. Πολλές καλημέρες, καλή δύναμη σε όλους, καλή Κυριακή. Καλημέρα στον Πέτρο, στη Νέα Κύο, 17 βαθμούς, όμορφη Κυριακή, υγεία και αισιοδοξία. Έχει αρχίσει το κάζο τώρα με τα πολιτικός, μηχανικός, λέει, οικοδομικές άδειες, τακτοποίηση αυθαιρέτων, όλα έτοιμα. Έχει αρχίσει το κάζο με αυτά που διαβάζουμε για τις πολεοδομίες. Παναγιώτης, 20 βαθμοί στη Νεάπολη της Λακωνίας. Ο Κώστας μας λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ και τρεις μέρες δεν ακούγεται στο χωριό μας ο σταθμός στα μεσαία κύματα. Νίκο, εσύ, το σήμα στα FM δεν περνάει μέσα από τα βουνά. Παρακαλώ να το πείτε στους τεχνικούς. Κύριε Νίκο, αναλαμβάνεις αποστολή αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στην Γιάννα και το όμορφο γαλαξίδι. Αυτές είναι φωτογραφίες που φτιάχνουν την καρδιά μας. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα είναι εδώ κοντά μας η μετεωρολόγος μας, η Όλγα η Παπαυγούλη, να δούμε λίγο τα του καιρού. Φτιάχνει ο καιρός, καλοκαιράκι. Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει στα μέσα της εβδομάδας. Την άκουγα και έλεγε ότι πάλι λίγο θα μας τα χαλάσει, αλλά εντάξει, εντάξει, θα την βρούμε την άκρη. Καλημέρα Θοδωρή, καλημέρα στα Φάρσαλα. Καλή Κυριακή. Λοιπόν... Μπαίνει η Όλγα, αλλά μπαίνει, είναι, δεν ξέρω τι κάνει, αντίσταση κάνει. Σήμερα είναι στα πράσινα, ή έπρεπε να είσαι στα κόκκινα, Όλγα. Μη γελάς, στα κόκκινα. Μην πεις ότι είσαι και εσύ Παναθηναϊκός.
1: Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Και ντύθηκε σήμερα στα πράσινα.
1: Εντάξει, για την ακρίβεια είμαι Πανιώνιος, αλλά επειδή νίκησε το είπε ο Ολυμπιακός.
0: Έτσι, μπράβο. Καλώς την, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μας έρχεσαι με ωραίες ειδήσεις. Σήμερα έχουμε κίνημα παραλίας. Όλος ο κόσμος παραλία θα είναι σήμερα.
1: Έτσι, πολύ θα ήθελα να τον ακολουθήσω κι εγώ, αλλά δεν γίνεται, γιατί είναι μια ιδανική μέρα για παραλία. Έφυγαν οι νεφώσεις, έφυγαν τα φαινόμενα, έφυγε και η διατεραχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια, πολύ λίγες αραιές νεφώσεις.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει ήδη 20 βαθμούς, μας έλεγε ο Τίμος πριν.
1: Ακριβώς, γιατί αφού λείπουν και οι νεφώσεις, έχει εξασθενήσει και ο βοριάς, αυτό σημαίνει άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι λοιπόν το μεσημέρι θα φτάσουμε κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή ιδανική θερμοκρασία για να πάμε πλέον στη θάλασσα, αφού ούτε θα ζεσθενόμαστε πάρα πολύ, αλλά ούτε και θα κρυώνουμε. Επίσης, όπως είπα, έχει εξασθενήσει και ο βοριάς. Έχει περιοριστεί τώρα σε μεγάλη ένταση, κυρίως προς τα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου, δηλαδή εκεί προς τα Δωδεκάνησα. Μέχρι 6 μποφόρ και εκεί, στο υπόλοιπο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο 4 μποφόρ. Από την νέα εβδομάδα τώρα θα ανέβουμε και λίγο ακόμα θερμοκρασιακά. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι ιδιαίτερα θερμές ημέρες. Τη Δευτέρα λοιπόν δεν θα έχουμε φαινόμενα σχεδόν καθόλου, θα έχουμε ήλιο με λίγες αραιές νεφώσεις και έτσι λοιπόν θα ανέβει και άλλη θερμοκρασία. Προς πεδιάδες της Μακεδονίας, της πεδιάδες της Θεσσαλίας, στην Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο, θα φτάσουμε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στις ευπαθείς της ζέστη περιοχές, 36 ίσως και λίγο πιο πάνω. Στα δυτικά αντίθετα θα είμαστε κοντά στους 30 με 32. Την Τρίτη τώρα δεν αλλάζει η κατάσταση, αλλά θα αποτελέσει έτσι μια μικρή παραφωνία οι μπόρες οι οποίες θα βγουν στα βόρεια ορεινά τμήματα, δηλαδή σε πολύ μικρό γεωγραφικό εύρος στην Ελλάδα. Θερμοκρασιακά πάλι 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και λίγο παραπάνω, ενώ από την Τετάρτη φαίνεται λίγο πάλι να ενισχύεται η αστάθεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα βγουν μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά τμήματα. Φαίνεται να έχουν και λίγο παραπάνω ένταση προς τα ορεινά της Μακεδονίας και κατά μήκος αεροσειράς της Πίνδου, ενώ από την Πέμπτη, επειδή θα ενισχυθεί και το Μελιτέμι στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ, θα αρχίσει πάλι λίγο να πέφτει η θερμοκρασία και να δροσίζει τουλάχιστον στα ανατολικά. Όταν λέω δροσίζει, δεν εννοώ κατ' ακραία, ενώ 30 με 32 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά τμήματα.
0: Άρα σε γενικές γραμμές.
1: Ένα φυσιολογικό καλοκαίρι θα το έλεγα εγώ.
0: Ένας φυσιολογικός Ιούνιος, με τα πάνω κάτω,
1: Ναι, ναι. Χωρίς ακρότητες, γιατί ούτε κάποιο κύμα καύσωνα να φαίνεται, ούτε κάτι το οποίο μας ανησυχεί προς το παρόν τουλάχιστον. Ο Ιούνιος βαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Ωραία τα νέα σας.
1: Ωραία, είναι πολύ ωραία. Είναι ευχάριστα και καλό θα ήταν να αποφύγουμε όσο μπορούμε τα επεισόδια καύσωνα. Βέβαια, αυτό δεν είναι στο χέρι μας, αλλά τουλάχιστον η ατμόσφαιρα προς το παρόν μας κάνει το χατήρι.
0: Μάλιστα. Και ο Ολυμπιακός μας έκανε το χατήρι.
1: Και ο Ολυμπιακός μας το έκανε το χατήρι του και μπράβο. Καλές ήταν και οι δύο ομάδες.
0: Ο κύριος Νίκος λέει θα μας κλείσει τα μικρόφωνα.
1: Έβαλα πράσινο. Θέλω να το θυμάστε αυτό.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Η Όλγα Παπαυγούλη, η μετρολόγος μας. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στα θέματά μας. Πάμε σε αυτά τα θέματα που τα λέμε χρηστικά, που μας αφορούν όλους, που αφορούν στην καθημερινότητά μας. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, έργα το λόγος. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι θα συζητήσουμε δύο θέματα που είναι σημαντικά. Το ένα είναι η εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης, πότε συμφέρει, ποιο είναι το κόστος, και το άλλο θέμα που έχει και είναι επίκαιρο είναι η περίοδος των άδειών. Θα δούμε όλο το πλαίσιο για το πώς χορηγείται η άδεια, πόσες μέρες δικαιούται ο εργαζόμενος κτλ. Λοιπόν, κυρία Κάρδαρη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή στους ακροατές μας.
0: Καλή Κυριακή, σας ξυπνήσαμε και σήμερα νωρίς.
1: Όχι, πάντα λοιπόν. Ξυπνώ νωρίς και σας ακούω.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από τα πλασματικά.
1: Βεβαίως. Τα πλασματικά έτη είναι μια κατηγορία ασφαλιστικού χρόνου για την οποία δεν εργαζόμαστε, όμως τα πληρώνουμε για να βοηθήσουν στη σύνταξή μας, είτε με προσάυξηση, είτε για να θεμελιώσουμε δικαίωμα, δηλαδή για να συμπληρώσουν ημέρες εργασίας. Στο μέγιστο είναι 7 χρόνια.
0: Μπορεί να κερδίσει κάποιος ως 7 χρόνια με εξαγορά ενσύμων, λοιπόν.
1: Βεβαίως. Uh-huh. Το θέμα είναι ότι εξασφαλίζει κάποια κατηγορία συνταξιοδότησης, η οποία κατά κανόνα χρησιμοποιείται για τα 62, ούτως ώστε να μπορέσει να πάρει πλήρη σύνταξη και να μην περιμένει τα 67. Mm-hmm. Στον ιδιωτικό τομέα το κόστος για κάθε μήνα εξαγοράς αντιστοιχεί στο 20% των μεικτών αποδοχών που έχει τον προηγούμενο μήνα που θα υποβάλει την αίτησή του. Και κατώτατο ποσό είναι τα 184, δηλαδή αν κάποιος δουλεύει με μειωμένη απασχόληση και παίρνει 500 ευρώ μισθό, δεν θα πληρώσει κάτω από 184, δηλαδή δεν θα πληρώσει κάτω από το 20% του 920 που είναι σήμερα ο κατώτατος μισθός. Okay. Στο δημόσιο επίσης σήμερα είναι το 20% του βασικού μισθού, αλλά αν είχαν κάνει αίτηση από το παρελθόν, από το 12 μέχρι και το 16, το κόστος ήταν πολύ χαμηλό. Το ήταν 6,67. Αυτό βέβαια γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχει την μικρή ανταπόδοση στη σύνταξη. Όσο πιο χαμηλότερα πληρώνεις, τόσο μικρή ανταποδοτικότητα υπάρχει. Και για τον ελεύθερο επαγγελματία, αυτός πληρώνει με βάση την κατηγορία που έχει επιλέξει. Είναι 6 οι κατηγορίες για τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Με βάση λοιπόν την κατηγορία, αυτό θα είναι και το κόστος που αφορά τον κλάδο της σύνταξης.
0: Μάλιστα. Τώρα, ποια ένσημα μπορούν να εξαγοράσουν οι ασφαλισμένοι?
1: Λοιπόν, είπαμε ότι είναι οι κατηγορίες αρκετές. Αυτές που είναι οι συνηθέστερες είναι η στρατιωτική θητεία για τους άντρες, είναι οι σπουδές που έχουμε κάνει, αλλά όχι μεταπτυχιακά, ούτε σπουδές του εξωτερικού οι οποίες δεν έχουν εξομοιωθεί με πτυχίο των ελληνικών πανεπιστημίων. Πρέπει δηλαδή να είναι κάτι αντίστοιχο, να έχει πάρει την ισοτιμία από το ΤΚΑΤΣΑ. Είναι ο χρόνος των τέκνων. Για το ένα παιδί αναγνωρίζουμε ένα έτος, για τα δύο παιδιά 3 έτη και για τα 3 παιδιά μέχρι 5 έτη, και δεν μας αφορά σε ποια ηλικία βρίσκονται τα παιδιά. Δεν πρέπει να είναι δηλαδή ανήλικα. Mm-hmm. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό. Mm-hmm. Και φυσικά μπορούν να κάνουν χρήση και οι δύο γονείς. Δηλαδή αν μια μητέρα έχει χρησιμοποιήσει πλασματικά χρόνια ανήλικα. Mm-hmm. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό. Mm-hmm. Και φυσικά μπορούν να κάνουν χρήση και οι δύο γονείς. Δηλαδή αν μια μητέρα έχει χρησιμοποιήσει πλασματικά χρόνια για να πάρει σύνταξη, μπορεί

0: Ναι.
1: Βεβαίως. Αυτή είναι λοιπόν η ανεργία, η επιδοτούμενη, όχι να είμαστε εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ, να είμαστε επιδοτούμενοι μέχρι 300 ημέρες και κατά τη διάρκεια επίσης του ασφαλιστικού μας βίου, αν έχουμε επιδοτηθεί από ασθένεια, είναι και εκεί μέχρι 300 ημέρες οποτεδήποτε στο παρελθόν. Δεν είναι δηλαδή αναγκαίο να είναι τα τελευταία 5 ή 10 χρόνια. Αυτές είναι οι βασικές κατηγορίες. Τώρα να πούμε για ποιο λόγο συμφέρει αυτή η εξαγορά. Είπαμε ότι μπορεί να οδηγηθεί κάποιος και 7 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, δηλαδή εκεί που έχει 33 χρόνια να βγει στα 62, εξαγοράζοντας 7 να τα κάνει 40. Θα πάρει βέβαια, θα κατοχυρώσει και παλαιότερα όρια ηλικίας, δηλαδή μπορεί κάποιος
0: να...
1: Ναι, να επιστρέψει προς τα πίσω και να συμπληρώσει, για παράδειγμα, όπως λέμε για μία μητέρα, τις προϋποθέσεις που είχε το 11 ή το 12, ώστε να μην φτάσει στα 62 για να πάρει σύνταξη, να πάρει με λιγότερα όρια, με μικρότερο όριο ηλικίας. Και φυσικά, με βάση τα πλασματικά, έχουμε και υψηλότερη ανταποδοτική σύνταξη. Ενδεικτικά λοιπόν οι κατηγορίες που μπορούν να πάρουν νωρίτερα από τα 62 χρησιμοποιώντας πλασματικά είναι οι γονείς ανηλίκων και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό φορέα, οι εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ και τράπεζες, οι εργαζόμενοι και του πρώην ΟΑΕ και τα ΑΔ να μην φτάσουν και στα 67, και γενικός κανόνας βέβαια είναι αυτό που είπαμε και για τους αγρότες, τα 62, αλλά να έχουν 40 έτη ασφάλισης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να έρθουμε και στο θέμα των αδειών, στο θέμα των ημερών, να δούμε πόσες μέρες δικαιούται ο εργαζόμενος, πώς υπολογίζεται, με βάση τι, για να το αναλύσουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε κάποιες αλλαγές φέτος, αλλά αυτές δεν αφορούν τον αριθμό των ημερών αδείας που δικαιούται ένας εργαζόμενος. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος μπορεί να δικαιούται ανάλογα με το αν δουλεύει πενθήμερο ή εξαήμερο, σύμφωνα και με την προϋπηρεσία που έχει, μέχρι 26 μέρες στο πενθήμερο και μέχρι 30 στο εξαήμερο, και μιλάμε πάντα για εργάσιμες και όχι ημερολογιακές. Δηλαδή, όταν έχουμε αργία ανάμεσα στην άδεια αυτή, αφαιρείται από την δική μας την άδεια, δηλαδή μας προσθέτει μία μέρα και δεν λαμβάνονται υπόψη και τα Σαββατοκύριακα. Θα λέγαμε ότι όταν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει έτος σε κάποια επιχείρηση, τότε λαμβάνει για κάθε μήνα εργασίας 2 ημερομίσθια σαν άδεια.
0: Μέσα στο, δηλαδή, για κάθε μήνα.
1: Ναι, αν δεν έχει συμπληρώσει λοιπόν 12 μήνες για να πάρει τις πρώτες 21 μέρες, αν είναι για τον ίδιο εργοδότη, αν δουλεύει σε έναν εργοδότη, θα πάρει 21 μέρες, εκτός και αν έχει μεγάλη προϋπηρεσία, 12 έτη ή 25 έτη, για τον πρώτο έτος συμπληρώνοντας τους 12 μήνες, θα πάρει 21 μέρες. Αν δεν συμπληρώσει τους 12 μήνες, θα πάρει μία αναλογία που αντιστοιχεί για κάθε μήνα εργασίας σε 2 ημερομίσθια. Να πούμε βέβαια, και είναι πολύ σημαντικό, ότι ποτέ δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε την άδεια με χρηματική αποζημίωση, με εξαίρεση αν ο εργοδότης λύσει τη σύμβασή μας και δεν έχουμε προλάβει να πάρουμε την άδειά μας. Δηλαδή προτάσεις να πάρουμε χρήματα ή να πάρουμε παροχές σε είδος, κουπόνια, αυτοκίνητα κτλ. Αυτό δεν προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία, είναι παράνομο. Η άδεια πρέπει να δίνεται για να ξεκουραστεί ο εργαζόμενος και όχι για να πάρει περισσότερα χρήματα.
0: Επηρεάζει αν εργάζεται κάποιος πενθήμερο ή εξαήμερο?
1: Ναι, επηρεάζει στον αριθμό των ημερών. Δηλαδή θα μπορέσει να πάρει στο σύνολο, όταν είναι εξαήμερο, περισσότερες ημέρες, μέχρι 30. Ενώ στο πενθήμερο θα πάρει μέχρι, με συγχωρείτε, 26 συνολικά. Επίσης, ένα σημαντικό που συμβαίνει φέτος είναι το γεγονός ότι μπορούμε να πάρουμε την άδειά μας σε περισσότερες από 2 χρονικές περιόδους. Δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε κατάτμιση της άδειας, πάντα σε συμφωνία με εργοδότη και εργαζόμενο. Το 50% όμως του εργατικού προσωπικού θα πρέπει να λάβει την άδειά του από 1η Πέμπτου έως 30 Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η περίοδος που ουσιαστικά θα πρέπει να πάρει κάποιος την άδεια. Και όποια άδεια δεν την έχουμε λάβει λόγω αναγκών της επιχείρησης ή γιατί εμείς δεν θέλαμε και θέλαμε να τη μεταφέρουμε, μπορούμε να την πάρουμε αυστηρά μέχρι τις 31 Τρίτου του επομένου έτους. Αν δεν ληφθεί, τότε χάνεται.
0: Χάνεται η άδεια, δηλαδή, και είναι σημαντικό αυτό.
1: Ακριβώς.

0: εκτός αν την έχουμε ζητήσει ένα δίμηνο πριν και ο εργοδότης με δική του υπαιτιότητα και ευθύνη δεν μας τη χορηγήσει, οπότε εκεί τη δικαιούμαστε με προσάυξηση 100%.
1: Α, μάλιστα. Τώρα, πότε καταβάλλεται το επίδομα άδειας?
0: Το επίδομα άδειας συνοδεύει την άδεια, δίνεται μία φορά, δεν δίνεται όπως η άδεια με κατάτμιση και συνήθως δίνεται τέλος του Ιουλίου, εκεί που τουλάχιστον κάποιος έχει πάρει τα πρώτα τμήματα της άδειάς του και αντιστοιχεί στις μισές αποδοχές από αυτές που δικαιούμαστε από την άδεια. Mm-hmm. Συνήθως δηλαδή αν παίρνουμε ένα μισθό, που κατά κανόνα αυτό είναι για κάποιους που έχουν δουλέψει 2-3 χρόνια, τότε θα πάρουμε το μισό μισθό ως επίδομα άδειας, όπου έχει κρατήσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά δεν αντιστοιχεί σε ημέρες εργασίας. Mm-hmm. Οπότε μετράει στη σύνταξη, αλλά μετράει σαν αποδοχές και όχι σαν ημέρες το επίδομα άδειας μας.
1: Μάλιστα. Αυτά όλα βέβαια στον ιδιωτικό τομέα, έτσι.
0: Πάντα μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Mm-hmm. Γιατί ο δημόσιος τομέας διέπεται από το δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο. Mm-hmm. Και τώρα, αν έχουμε διαφορές μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων, αυτές επιλύονται από το Σώμα της Επιθεώρησης Εργασίας. Και ένα σημαντικό, ένα φοροτεχνικό, τεχνικό ζήτημα είναι, που άλλαξε για φέτος, είναι ότι η προαναγγελία των αδειών δεν είναι ανάγκη να γίνεται. Τις άδειες μπορούμε να τις δηλώσουμε στο σύστημα Εργάνη μέσα στον επόμενο μήνα από τότε που την έχουμε λάβει. Εδώ υπάρχει έτσι μια ευχέρεια, μια δυνατότητα να το διαχειριστούν περισσότερο οι λογιστές ή οι εργοδότες που ασχολούνται με αυτά. Δεν χρειάζεται λοιπόν προαναγγελία στο Εργάνη. Θα αντιδηλωθεί η άδεια μέχρι τη λήξη του επόμενου μήνα της χορήγησής της.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα τελευταίο, ένα λεπτάκι, αν έχω λίγο
1: βεβαίως,
0: χρόνο.
1: Βεβαίως, πέστε μου.
0: Όταν έχουμε πενθήμερη εργασία, για να πάρουμε άδεια, αφού την παίρνουμε σε τμήματα, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν μπορεί να είναι ένα τμήμα κάτω από 5 μέρες. Δηλαδή δεν μπορούμε να παίρνουμε μία-μία τις μέρες, 2-3, τουλάχιστον ένα τμήμα αυτής πρέπει να είναι πενθήμερο. Και σε όσους εργάζονται για 6 μέρες τη βδομάδα πρέπει να είναι εξαήμερο. Το θέμα είναι δηλαδή να ξεκουραστεί και λίγο ο εργαζόμενος. Το να παίρνει μία μέρα το μήνα άδεια ή μία φορά δεν αντιστοιχεί σε αυτό το πνεύμα του νόμου που απαιτεί τη χορήγηση της άδειας για ξεκούραση του εργαζόμενου και δεν μπορεί να απολυθεί ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της θερινής του άδειας, ούτε καν να τον προειδοποιήσουμε για απόλυση σε μεταγενέστερο διάστημα.
1: Αυτό λείπει. Θα του φτιάξουν το κέφι. Αυτό λείπει. Μες στην άδεια να σου πούν και να σου φεύγεις.
0: Έχει μια έννοια αυτό που λέτε, γιατί πρέπει να ξεκουραστεί. Φανταστείτε να έχει στο νου ότι μόλις γυρίσει θα απολυθεί. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται λοιπόν η προειδοποίηση σε απόλυση, ούτε η απόλυση κατά τη θερινή άδεια.
1: Μάλιστα, κυρία Κάρδαρη. Τα μάθαμε όλα. Τα μάθαμε και αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που δεν είπαμε σε σχέση με αυτό που δεν σας ρώτησα και πρέπει να...
0: Αυτό που θα ήθελα να πούμε, που δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικό, είναι ότι φέτος στον τομέα του επισητισμού και του τουρισμού, αν και έχουμε και καινούργια σύμβαση εργασίας, υπάρχουν πάρα πολλές κενές θέσεις εργασίας. Μέχρι σήμερα 80.000 θέσεις κενές. Αυτό σημαίνει ότι έχει αντίκτυπο στην ανεργία. Με συνέπεια αυτή τη στιγμή να έχουμε ανεργία πάνω από 10,6, δηλαδή γυρίσαμε σε διψήφιο νούμερο. Είναι κάτι ανησυχητικό, πιστεύω στην επόμενη περίοδο να αντιστραφούν αυτά τα ποσοστά. Και εκείνο που παρατηρείται και που ακούσαμε και διαβάσαμε είναι ότι τελικά αν και υπάρχει νέα σύμβαση για τον επισητισμό και τον τουρισμό, ουσιαστικά αυτή δεν τηρείται από τους εργοδότες, με αποτέλεσμα να μην είναι εφελκτικές αυτές οι θέσεις εργασίας, γιατί υπάρχει πρόβλημα και με τη στέγη τους και με το φαγητό τους και έτσι εργαζόμενοι.
1: Είναι αυτά που φωνάζει ο Χότζογλου, που βγαίνει ο πρόεδρος τους, που βγαίνει στις...
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν έτσι αυτές οι επισημάνσεις, γι' αυτό και υπάρχει και μεγάλο κενό στις θέσεις εργασίας και αυτό είναι αλυσίδα. Γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν και τα ξενοδοχεία, δεν μπορούν να δεχτούν τουρίστες. Έχουμε γενικά μέχρι σήμερα.
1: Δυστυχώς και είναι μεγάλο θέμα, γιατί ο τουρισμός είναι, όπως λέμε, η βαριά βιομηχανία της χώρας.
0: Πολύ σωστά.
1: Και εφόσον υπάρχει θέμα.
0: Ελπίζουμε ότι θα ανατραπεί στους επόμενους μήνες. Πάντως, ήδη έχουμε μια καθυστέρηση κάπως ανησυχητική, θα την έλεγα.
1: Είναι σημαντικό
0: για το κομμάτι αυτό.
1: Γιατί είναι η βάση του τουρισμού μας οι εργαζόμενοι.
0: Φυσικά,
1: δεν το συζητάμε.
0: Και αν βγαίνει η ανεργία, αυτό θα έχει αντίκτυπο ίσως και τις συντάξεις αργότερα, να μην έχουμε αυξήσεις. Είναι αλυσίδα, όπως σας είπα.
1: Μάλιστα. Κυρία Κάρδαρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Καλή σας μέρα.
0: Επίσης, καλημέρα. Καλή
1: Γεια σας.
0: Να έχετε.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: λοιπόν, λέγαμε για άδειες νωρίτερα. Οι περισσότεροι μετράμε μέρες, προγραμματίζουμε τις διακοπές μας. Κακά τα ψέματα όμως, οι καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα είναι συνυφασμένες με το ταξίδι με πλοίο. Αν δεν περάσεις θάλασσα, δεν κάνεις διακοπές. Έτσι δεν είναι, κύριε Θεολογίτη? Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε.
0: Καλημέρα, ο κύριος Γιάννης Θεολογίτης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ναυτιλιακών Πρακτόρων, στην άλλη άκρη της γραμμής. Είμαστε σε μια περίοδο που η ελληνική ναυτιλία έχει δεχθεί έντονες πιέσεις λόγω των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Μακάρι να ξεφουσκώσει όλο αυτό. Φαίνεται πως πάει να ξεφουσκώσει. Για να δούμε τι θα γίνει με την περιβόητη συμφωνία εκεχηρίας που πάει, με την επικείμενη που πάει να υπογραφεί. Ακούω ωστόσο ότι το κόστος έχει μείνει σταθερό στις οικονομικές θέσεις. Υπήρξαν παρεμβάσεις και από την κυβέρνηση για την μείωση των, αναφέρομαι στη μείωση των λιμενικών τελών. Εσείς όμως θα μας πείτε τι γίνεται όσον αφορά το κόστος.
1: Δεν είναι μόνο οι τιμές του πετρελαίου κλπ. Είναι και άλλοι παράγοντες. Υποτίθεται ότι τα πλοία πρέπει να είναι εκτός από γρήγορα ασφαλή και καθαρά στο περιβάλλον. Εκεί λοιπόν αυξάνει το κόστος των πλοίων της ακτοπλοείας. Φυσικά το Υπουργείο έχει λάβει κάποια μέτρα, αλλά δεν γίνεται όπου υπάρχει πλοίο, είναι επιχειρήσεις και δεν είναι έτσι φιλανθρωπικά ιδρύματα.
0: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια, δεν το συζητούμε.
1: Αφότερο σκοπό το κέρδος. Πάντα έλεγα ότι όπου υπάρχει ανταγωνισμός θα ρίχνει και τις τιμές. Το έλεγα πολλά χρόνια αυτό. Πρέπει λοιπόν, για να πούμε κάτι που να το τηρήσουν οι επιβάτες καταναλωτές, ειδικά για τους Έλληνες μας ενδιαφέρει πιο πολύ, γιατί οι ξένοι φροντίζουν πολύ πιο γρήγορα.
0: Εμείς και κλείνουν τα πακέτα είμαστε τους, βέβαια.
1: Εμείς είμαστε καμιά φορά της τελευταίας στιγμής. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουν αυτοί που μας ακούνε και θα πρέπει να μετακινηθούν με πλοίο σε ένα προορισμό?
0: Θα το δούμε αυτό σε μισό λεπτό. Πέστε μου όμως, σε σχέση με πέρυσι, με πρόπερσι, πώς είναι οι τιμές φέτος? Πού είμαστε?
1: Οι τιμές, ενώ είχα πει ότι θα αυξηθούν από 10 μέχρι 20%, τώρα είμαστε σε ένα 7-8%.
0: Κατά μέσο όρο.
1: Κατά μέσο όρο.
0: Κατά μέσο όρο, πάνω 7 με 8%.
1: Πάνω με 7-8%. Φυσικά δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν λίγο με τον ανταγωνισμό, έτσι δεν είμαι τίποτα άλλο. Όπου δηλαδή πάνε πολλές εταιρείες, υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου
1: έρευνα αγοράς. Έρευνα αγοράς. Ας ασχοληθούμε με λίγο έλεγμα σε ένα προορισμό πώς πάνε 4 εταιρείες, 5 εταιρείες. Όλοι έχουν πακέτα, αν το παίρνεις με επιστροφή το εισιτήριο. Όλοι έχουν μέρες, οι οποίες ώρες που είναι ταξίδια. Ό,τι ακριβώς βολεύει τον κάθε επιβάτη θα πρέπει να το ψάξει. Έστω, είναι πολύ απλά, ή στον προορισμό που θα πάει να πάρει, αν δεν είναι ξέρω εγώ μέρος που να είναι της κατοικίας του ή για καλοκαιρινούς μήνες έχει φίλους εκεί που πάει, να κάνει μια έρευνα, δηλαδή να πάρει και τον τοπικό ναυτιλιακό πράκτορα καμιά φορά να ρωτήσει που είναι το φτηνό ξενοδοχείο, που είναι, που θα φάει φτηνά, πώς θα ταξιδέψει, θα πάει και θα κάνει.
0: Άρα είναι έγκαιρος πλέον προγραμματισμός και ψάξιμο. Σωστή
1: ακριβώς,
0: επιλογή,
1: ακριβώς.
0: Σύγκριση τιμών ακριβώς. Μας λέτε, συμβατικό πλοίο ή ταχύπλο φαντάζομαι, γιατί
1: καλά, αυτά
0: τώρα, τα πληρώνεις έτσι κι αλλιώς παραπάνω.
1: Δεν παίζουν σαν την παλιά εποχή πριν 10-15 χρόνια. Τώρα το 95% των πλοίων είναι ταχύπλο, είναι ταχύπλο. Δεν είναι η εποχή Μιλένα, Δήμητρα κλπ.
0: Ναι, που ήταν μεγάλες οι διαφορές. Ναι.
1: Έτσι.
0: Το γεγονός πια πότε ταξιδεύουμε έχει σημασία? Δηλαδή αν είναι Σαββατοκύριακο, αν ταξιδεύεις τα μέσα της εβδομάδας, αλλάζει τις τιμές αυτό?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Αν και οι πληρότητες τώρα αυτή την περίοδο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο κλπ, οι τιμές είναι με εκπτώσεις εκτός από κάποιες μέρες που δεν έχουν πολλή κίνηση. Δεν έχουν πολλή κίνηση. Και ο άλλος είναι όπως τα αεροπλάνα που κάνουν κάτι προσφορές για να μην πετάνε με πληρότητες μειωμένες.
0: Άρα ποιες μέρες πρέπει να επιλέγουμε συνήθως, τι πρέπει να κοιτάζουμε?
1: Καθημερινές. Σαββατοκύριακα τώρα μου κοιτάξτε.
0: Ή την Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τι το ψάχνουμε θα μου πείτε.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, η ζωή είναι μικρή. Ο κόσμος ζει το σήμερα. Οι εξορμήσεις πια δεν είναι 15 μέρες, 10 μέρες. Είναι τριήμερα, διήμερα, έτσι, μια μέρα.
0: Κύριε Θεολογίτη, αν κλείσουμε με επιστροφή, είναι επίσης κερδίζουμε κάτι?
1: Ναι. Η με επιστροφή, το εισιτήριο με επιστροφή είναι πολύ φθηνότερο. Σας είπα, η κάθε εταιρεία είναι ανταγωνισμή, έτσι δεν είναι πια. Ο καθένας κοιτάει να σε βάλει μέσα στο πλοίο του, να σου έχει καλύτερες παροχές. Δηλαδή υπάρχει πλοίο που ταξιδεύεις, δεν θέλω να πω προορισμούς κλπ, που σου έχει το ίντερνετ δωρεάν. Λέω τώρα ένα απλό παράδειγμα. Σου έχει πάνω κάτω ίδια τιμή. Δηλαδή αν έχει δύο καταστρώματα, σου έχει ίδια τιμή. Ο άλλος έχει ορισμένες αυξήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ, πολύ μικρές λεπτομέρειες.
0: Θέλει ψάξιμο και να δίνουμε σημασία και στο οτιδήποτε. Ας πούμε, έρχονται μηνύματα ακόμα και από τις κάρτες μας. Είναι η επιβράβευση που μπορεί να έχουμε.
1: Αν πίνεις ένα συγκεκριμένο ποτό, έχεις έκπτωση αν πας με αυτή την εταιρεία.
0: Ναι. Ακόμα και από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που προσφέρουν προγράμματα επιβράβευσης που μεταφράζονται σε δωρεάν εισιτήρια, σε εκπτώσεις. Έχουν όλα τη σημασία τους αυτά και πρέπει, γι' αυτό μου λέτε εσείς, σωστή έρευνα αγοράς.
1: Είναι η έρευνα αγοράς που πάντα πρέπει να γίνεται. Πάντα.
0: Μάλιστα, κύριε Θεολογίτη. Δεν μου λέτε από κίνηση πώς πάμε φέτος?
1: Πάμε πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Και στην ελφό...
1: πάρα πολύ καλά και από. Και από τουρισμό στην ακτοπλοεία από την Ελλάδα και από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα, και στην εγχώρια αγορά λοιπόν και από... δεν μας έχει επηρεάσει ο πόλεμος.
1: Δεν νομίζω ότι έχει επηρεάσει κανένα το πόλεμος. Δηλαδή εκτός από το πετρέλαιο και τα όλα τα παραδόπα σε ένα σούπερ μάρκετ, και τη μία ημέρα η σοκολάτα έχει, ξέρω εγώ, 1 ευρώ και την άλλη έχει 1,35, 1,40. Πήγα να πάρω κεράσια και είχα ένα κρυβάκι. Λέω δεν θα πάω.
0: Αφήστε το έργο και με τα κεράσια. Πήρα. 12 δεν ευρώ πήρα εγώ. 12 ευρώ. Τα καλά θα τα πληρώσεις.
1: Εγώ περίμενα να πάει 5,5.
0: Έχει όμως. Μπορείς να βρεις τη λαϊκή αγορά και με 4 ευρώ και με 3 ευρώ. Λοιπόν, όλα τα πράγματα είναι ό,τι...
1: Δηλαδή πρέπει και εμείς οι καταναλωτές να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Άμα ο άλλος πουλάει κάτι ακριβά, δεν θα τα αγοράσουμε. Δηλαδή άμα πάμε κεράσιο μετά από 2-3 μέρες ή φράουλα ή οτιδήποτε φρούτο, δεν θα πάρουμε και τίποτε.
0: Μάλιστα, πέστε μου κάτι που το διάβαζα στα πρωτοσέλιδα, το διαβάζαμε νωρίτερα με το Διονύση τον Ποτόνι. Λέει είναι 3 φορές πάνω οι αφίξεις από τους Τούρκους στα νησιά μας πλέον, με την βίζα που τους δίνουμε, τη γρήγορη βίζα.
1: Ναι. Ισχύει. Οι Τούρκοι, βέβαια, όχι μόνο οι Τούρκοι, και οι Βαλκάνοι από πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και από πάνω. Είναι, βέβαια, οι Τούρκοι είναι, όπως εμείς είμαστε καλοί πελάτες στην Τουρκία, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα σε πολλά πράγματα, και οι Τούρκοι είμαστε ένα βήμα, έρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη, μεγάλη αγορά η Τουρκία, έτσι, με 90 εκατομμύρια.
0: Και είναι σημαντικό, είναι σημαντικό αυτό που έχει γίνει με την γρήγορη βίζα. Μάλιστα, κύριε Θεολογίτη, λοιπόν, κρατώ αυτό που είπατε, ότι πρέπει να ψάχνουμε, πρέπει να κάνουμε έγκαιρα κρατήσεις και με έξυπνους τρόπους, με σωστή επιλογή λοιπόν, για να κάνουμε τις κρατήσεις μας και να επιλέγουμε τα πακέτα που...
1: Έτσι ακριβώς. Να κερδίσουμε τουλάχιστον από την μετακίνησή μας μία μέρα παραπάνω στον τόπο πρέπει να πάμε, αν μπορούμε άδεια από τη δουλειά μας κλπ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, να έχετε μια όμορφη μέρα. Κρατώ και τα αισιόδοξα που μας είπατε για την κίνηση και για τον τουρισμό μας. Μακάρι έτσι σφαίρα να πηγαίνει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
1: Και καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε γεροί και να ξεκουραστούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: στο Αιγαίο. Μένουμε σε ρότα θαλασσινή και θα πάμε σε ένα προορισμό επιλογής για αυτούς που θέλουν να κάνουν τη διαφορά, για ψαγμένες, πως λένε, διακοπές. Μιλώ για την Κάλυμνο. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Μαστροκούκος. Καλή σας μέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Πώς είστε?
0: Όλα καλά, όλα καλά. Αν έχουμε έτσι στο μυαλό μας τις εικόνες από το δικό σας, από το όμορφο νησί. Ο Πιέρος ο Τζανετάκος εδώ, ο συνάδελφος που κάθε τρεις και λίγο βρίσκεται εκεί, είναι από τα μέρη σας, από τη μισή του καταγωγή είναι δηλαδή από εκεί. Μου φέρνει μέλι, μου φέρνει τα ωραία τα προϊόντα τα δικά σας. Δεν έχω λόγια, εγώ δεν την έχω επισκεφθεί βέβαια την Κάλυμνο, αλλά μου λέει ότι, ότι έχουμε πολλούς λόγους για να θέλουμε να έρθουμε στο νησί σας.
1: Ο Πιέρο έχει δίκιο, πραγματικά ο τόπος μας είναι ευλογημένα, τα νησιά μας όντως είναι ευλογημένα και δεν είναι τυχαίο το ότι χιλιάδες αιώνες χρόνια πίσω κατοικούνται και μάλιστα έχουν αναπτύξει σπουδαίο πολιτισμό. Ο Πιέρο λοιπόν έχει απόλυτο δίκιο. Όντως το νησί της Καλύμνου είναι ένας τόπος ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο στον ντόπιο κάτοικο αλλά και στους επισκέπτες. Μπορεί κανείς να το επιλέξει και να περάσει όμορφα τις διακοπές του.
0: Γιατί στην Κάλυμνο, κύριε Δημαρχέ, είναι ένας παράδεισος, λέει, για λάτρεις του αθλητισμού και της φύσης η Κάλυμνος. Για εξηγήστε μας.
1: Όντως, λέγοντας λοιπόν ότι μπορεί η Κάλυμνος να προσφέρει αρκετά πράγματα, όπως παράδειγμα είναι καλοκαίρι, έρχεται κανείς στο νησί, τι μπορεί να κάνει? Καταρχήν μπορεί να καταδυθεί, υπάρχουν πάρα πολλές σχολές καταδύσεων όπου με βιωματικό τρόπο, διότι η Καλύμνη είναι, ξέρετε, παγκοσμίως γνωστή ως οι σφουγγαράδες, οι καλύτερες
0: σφουγγαράδων.
1: Οπότε με μοναδικό τρόπο, το οποίο οι Καλύμνοι γνωρίζουν, μπορούν να προσφέρουν εμπειρία στους επισκέπτες σε καταδύσεις, ξεκινώντας με τους τρόπους τους παραδοσιακούς μέχρι και τους σύγχρονους. Μπορούν οι σχολές δηλαδή διαθέτουν εξοπλισμό με σκάφανδρα και εκπαιδευμένο δυναμικό και μπορεί κανείς να βιώσει τον τρόπο αλίευσης των σφουγγαριών.
0: Δεν μιλάμε τώρα για επαγγελματίες της κατάδυσης, μπορεί και ένας απλός τουρίστας να έρθει και να μπει μέσα σε αυτή την κουλτούρα. Ακριβώς. Των Καλύμνιων, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, δεν μιλάμε για επαγγελματίες, μιλάμε, δεν θα πάνε δηλαδή σε βάθη 70 και 80 μέτρα που πηγαίνουν οι Καλύμνοι για να βρουν σφουγγάρια. Mm-hmm. Απλά σε μικρά βάθη των 2-3-4 μέτρων και πάντα με την υποστήριξη του εκπαιδευμένου προσωπικού, το οποίο είναι εξειδικευμένο, μπορεί να βιώσει αυτή τη μοναδική εμπειρία. Μπορεί επίσης, ερχόμενος κανείς στο νησί, να βιώσει την εμπειρία της αναρρίχησης. Ξέρετε, η Κάλυμνος έχει φτάσει και στο άλλο άκρο. Από την κατάδυση, από τα βάθη, είμαστε στα ύψη.
0: Ναι, είναι παγκόσμιος αναρχητικός προορισμός, διαβάζω, σωστά, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Είναι όντως παγκόσμιος αναρχητικός προορισμός. Διαθέτει, μπορώ να σας πω, γύρω στις 5.000 αναρχητικές διαδρομές όλων των επιπέδων, που μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί είτε ως εμπειρία είτε ως άθλημα.
0: Από κίνηση πώς πάει φέτος? Τι γίνεται με τις κρατήσεις?
1: Δεν μπορώ να πω ότι είναι σε υψηλά επίπεδα. Είναι, κυμαίνεται περίπου, είναι λίγο κάτω από τα περσινά με όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας. Όμως καλά πάει.
0: Πώς θα είναι κανείς, μπορεί να αλλάξει τώρα, κύριε Δήμαρχε? Για να δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία με την επικείμενη συμφωνία. Δεν μου λέτε, πώς θα είναι κανείς στην Κάλυμνο?
1: Στην Κάλυμνο μπορεί να φτάσει κανείς είτε από αέρα είτε από θάλασσα. Έχει αεροδρόμιο η Κάλυμνος. Η πτήση από το Ελευθέριο Βενιζέλος προς Κάλυμνο είναι περίπου 40 λεπτά. Μπορεί να έρθει με πλοίο, με τα πλοία της Blue Star, τα οποία κάνουν ενδιάμεσους σταθμούς και φτάνει στην Κάρινο σε περίπου 9 ώρες με το πλοίο, ή μπορεί να πάρει πτήση προς Κο και να έρθει με το ταχύπλοιο σκάφος από το Μαστιχάρι της Κο σε ένα τέταρτο στο νησί της Καλύμνου.
0: Οι τιμές πώς είναι?
1: Οι τιμές, επειδή έχει γίνει μια πολύ καλή συμφωνία ανάμεσα στους επιχειρηματίες, έχουμε καταφέρει το εξής: να υπάρχει παροχή υπηρεσιών και προσφορά γενικώς στον τουριστικό τομέα υψηλού επίπεδου και να έχουν συμπληρωθεί οι τιμές. Αυτό και σε πρόσφατη έρευνα η οποία έγινε, η Κάλυμνος φιγουράρει στην πρώτη θέση όσον αφορά την σπουδαιότητα του προορισμού, ο οποίος συγχρόνως είναι και φθηνός.
0: Α, μπορούμε να βρούμε οικονομικά δωμάτια. Ναι, δεν λέω για τα λουξ ξενοδοχεία, ας πούμε, αλλά μπορεί να βρει κάποιος οικονομικό δωμάτιο και να κάνει ωραίες και ξεχωριστές διακοπές στην Κάλυμνο.
1: Όντως μπορεί να βρει δωμάτιο και με 50 ευρώ και με 40 ευρώ, ή ανάλογα δηλαδή το τι απαιτήσεις έχει και τι ζητά ο καθένας, μέχρι πεντάστερα ξενοδοχεία.
0: Μάλιστα, κύριε Μαστροκούκο, εύχομαι να έχετε καλή σεζόν. Είναι σίγουρα το νησί σας ένας ξεχωριστός, ένας ιδιαίτερος προορισμός. Το λένε όλοι όσοι έχουν έρθει. Λοιπόν, ψηφίζουμε Κάλυμνο, δεν το συζητούμε.
1: Αγαπάμε Κάλυμνο, ψηφίζουμε Κάλυμνο και για μας είναι Κάλυμνο της καρδιάς μας. Εδώ μένουμε συνειδητά.
0: Πόσοι μόνιμοι κάτοικοι είναι στο νησί, κύριε Μαστροκούκο?
1: 18.000. Ερχόμενος κανείς στην Κάλυμνο, στα διοικητικά μας όρια.
0: Και είναι και το νησί, αν θυμάμαι καλά, κύριε Δήμαρχε, με τις πολλές γεννήσεις, έχει πολλούς πολυτέκνους στο νησί. Καλά το θυμάμαι αυτό?
1: Καλά θυμάστε. Τηρουμένων των αναλογιών, είμαστε πρώτος, έχουμε τον πρώτο σύλλογο πολυτέχνων στην Ευρώπη.
0: Όχι απλώς ψηφίζουμε Κάλυμνο, λοιπόν. Όχι απλώς ψηφίζουμε Κάλυμνο, ερχόμαστε Κάλυμνο. Δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν.
0: Κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Εσύ. Καλή σας μέρα.
1: Εσείς, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, και φεύγουμε από τον Δήμαρχο της Καλύμνου. Α, για ακούστε τι θα ακολουθήσει. Πάμε για Γκίνες. Πάμε για Γκίνες τώρα. Να δούμε τι θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους.

0: Η πλατεία Αριστοτέλους λοιπόν θα γεμίσει σήμερα με εκατοντάδες χορευτές. Σε λίγες ώρες από τώρα θα χορέψουν ζεμπέκικο. Στόχος είναι να σπάσει το ρεγκόρ Guinness. Το είχε η Κύπρος, μας τα έλεγε νωρίτερα και ο Τίμος ο Φακαλής, ο συνάδελφος από πάνω. Με μήνυμα για το Αλτσχάιμερ, αλλά να αφήσουμε τον κύριο Θέμη Παραστατίδη που ηγείται αυτής της πολύ ωραίας προσπάθειας. Είναι χοροδιδάσκαλος. Καλή σας μέρα, κύριε Παραστατίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Τι ωραία ιδέα είναι αυτή. Για πέστε μας πώς γεννήθηκε, τι θα κάνετε σήμερα εκεί.
1: Ελπίζουμε να κάνουμε αυτό που τρέχουμε, για το οποίο τρέχουμε τον τελευταίο χρόνο, να καταφέρουμε να σπάσουμε το ρεκόρ και να περάσουμε και παράλληλα και το μήνυμα ότι ο χορός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει στην υγεία, στην ζωή μας. Είναι ό,τι καλύτερο σαν δραστηριότητα, βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο όλες οι ηλικίες να τον βάλουμε στη ζωή μας. Ο χορός είναι, εκτός από το ότι ενώνει κόσμο, βοηθάει και σε πολλά άλλα πράγματα.
0: Γιατί έχει και μήνυμα κατά του Αλτσχάιμερ αυτή η δράση?
1: Γιατί, όπως είπα και πριν, ο χορός βοηθάει στη μνήμη, βοηθάει στην άσκηση, βοηθάει στην κοινωνικοποίηση, βοηθάει στην ισορροπία και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την τρίτη ηλικία και για ανθρώπους που έρχονται στην Ελληνική Εταιρεία Αλτσχάιμερ, γιατί εκεί εργάζομαι τα πρωινά και τους γνωρίζω προσωπικά γιατί τους κάνω χορό. Έχω δει τεράστια βελτίωση σε όλους τους τομείς, στους ανθρώπους που συμμετέχουν στα προγράμματα χορού, διότι τους βλέπεις ότι είναι όλοι χαρούμενοι, έρχονται, κάνουν παρέες, γνωρίζουν κόσμο, βρίσκει νόημα η ζωή τους ξανά, κάνουν και άλλα πράγματα τα οποία πριν ξεκινήσουν, πριν έρθουν, έχουν την αίσθηση ότι έχει τελειώσει η ζωή τους, ενώ έχουν ακόμα πολλά πράγματα να κάνουν.
0: Έτσι όπως το λέτε. Δεν μου λέτε ποιοι θα χορέψουν σήμερα μαζί σας στην πλατεία Αριστοτέλους?
1: Και όλος ο κόσμος, από ηλικίες 8 χρονών μέχρι και 90, θα είναι από Ελλάδα κυρίως. Αλλά θα έχουμε από Αυστρία, Ελβετία, Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία, Ρουμανία και από Τουρκία.
0: Είναι καταγεγραμμένοι δηλαδή οι συμμετέχοντες ήδη?
1: Ναι, είναι καταγεγραμμένοι. Τώρα πόσοι θα εμφανιστούν θα το δούμε σε δύο ώρες.
0: Το ρεκόρ πώς θα σπάσει?
1: Το ρεκόρ πρέπει να σπάσει να χορέψουμε πάνω από 754 άτομα για 5 λεπτά συνεχόμενα.
0: Μάλιστα. Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας που ακούμε ήδη, έτσι?
1: Όχι, δεν θα χορέψουμε.
0: Α, έτσι, μας έλεγε ο Τίμος.
1: Θα χορέψουμε το Μια Θεσσαλονίκη ξημερώματα του Κωνσταντίνου Αργυρού.
0: Α, μάλιστα. Έτσι μου είπε ο Τίμος και γι' αυτό σας έβαλα αυτό το τραγούδι.
1: Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας ήταν στο προηγούμενο ρεκόρ.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς διαλέξαμε αυτό το τραγούδι διότι είναι και αντιπροσωπευτικό για τη
0: Θεσσαλονίκη.
1: Πιο μοντέρνο, ναι. Και είναι και έχει και τον κατάλληλο ρυθμό όσον αφορά την ταχύτητα, ώστε να μπορούν όλοι να το χορέψουν με άνεση, γιατί δεν πρέπει να έχει πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Όπως είπα, έχει ηλικίες από 8-9 χρονών μέχρι και 90, οπότε πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Σπουδαίο εγχείρημα λοιπόν, σπουδαία δράση με μηνύματα όπως μας λέτε. Η καρδιά των ανθρώπων δεν γερνάει ποτέ. Δεν το συζητάμε ποτέ.
1: Εσύ.
0: Λοιπόν, εσύ. Είμαι βέβαιη ότι θα σπάσει το ρεκόρ και θα το πάρουμε από την Κύπρο.
1: Μακάρι.
0: Μη μου πείτε τώρα ότι έχετε αγωνία γι' αυτό. Περιμένουμε να δούμε έτσι την πολύ όμορφη εικόνα που θα δώσουμε.
1: Αγωνία έχω από την πρώτη στιγμή που το ξεκίνησα μέχρι και να τελειώσει θα έχω αγωνία. Ναι, δεν είναι γιατί έχει γίνει τεράστια προσπάθεια. Δεν είναι κάτι εύκολο να συνεννοηθείς με πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, με ανθρώπους, υπηρεσίες, με τον Guinness ιδίως. Έχει γίνει πολλή δουλειά από πίσω, με πολύ κόσμο που βοήθησε σε αυτό, οπότε ναι, υπάρχει άγχος και αγωνία, προφανώς, αλλά νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά, έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Θα πάνε, είμαι βέβαιη, δεν υπάρχει περίπτωση, θα περιμένουμε τις ωραίες εικόνες. Το ραντεβού είναι λοιπόν για ποια ώρα?
1: 10 με 12 θα γίνονται πρόβες, που σημαίνει ότι ακόμα και τώρα, τελευταία στιγμή σήμερα, μπορούν κάποιοι να έρθουν να μάθουν τη χορογραφία και να συμμετέχουν. Και 12 η ώρα θα αρχίσει η επίσημη καταμέτρηση.
0: Μάλιστα, κύριε Παραστατίδη. Να πάνε όλα πρίμα. Θα περιμένουμε να δούμε τις ωραίες εικόνες από τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Έτσι, όμορφα και ωραία θα κλείσουμε. Α, πάλι Θεσσαλονίκη θα κλείσουμε, λοιπόν. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Εδώ το ταξίδι μας ολοκληρώνεται. Έτσι κι αλλιώς είμαστε για 3 ώρες ολόκληρες στον αέρα. Από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσιπλάκη που ήταν στον ήχο, τη Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Τις ευχές μας για μια όμορφη Κυριακή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Θεσσαλονίκη έχει πάλι το πρόγραμμα. Η λειτουργία, η μετάδοση της Θείας Λειτουργίας είναι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου, όπως βλέπω εδώ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα διαδικτυακά, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας σήμερα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ έχει προγραμματιστεί για σήμερα το βράδυ με αντικείμενο τους όρους της πιθανολογούμενης συμφωνίας. Κορυφαίοι Ισραηλοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο, οι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι δεν θα υπογραφεί καμία συμφωνία σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες μέσα σε ένα 24ωρο κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Στα μεγάλα έργα υποδομής έδωσε έμφαση ο Πρωθυπουργός κατά την περιοδία του στη Ρόδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και εξήγηλε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επόμενες εθνικές εκλογές, τις οποίες τοποθέτησε την άνοιξη του 2027, επισημαίνοντας ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία διαθέτει αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ άνδρας περίπου 35 ετών αραβικής καταγωγής στα Εξάρχεια, στα σκαλοπάτια μεταξύ Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε μαθητές και ανηλίκους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκεται 19χρονος που φέρεται ως ηγετικός στέλεχος της μίας οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τον 21χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης εγκληματικής ομάδας. Στη Ζάκυνθο, κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάσι εντοπίστηκαν 2 κρύπτες με 9 πιστόλια και περισσότερες από 2.000 σφαίρες. Υλικό που σύμφωνα με τις αρχές προοριζόταν για κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Βαρύτατες οι ποινές για την υπόθεση θανάτου 19χρονου σε Λούνα Πάρκ το 2024. Ο 69χρονος ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε ισόβια και επιπλέον 8 έτη, η σύζυγός του σε 9 έτη, ο χειριστής σε 6 και ο μηχανολόγος μηχανικός σε 13 χρόνια κάθερξη. 5 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο κυρίως από κεραυνούς, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Η φωτιά στον Σχήνο Κορινθίας κατασβέστηκε, ενώ οι πυρκαγιές στη Σκαλοσιά Κορινθίας, στα Μέθανα και στη Θήβα οριοθετήθηκαν χθες το βράδυ. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίου Φωτίου Θεσσαλονίκης για τη Θεία Λειτουργία.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
9: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Φωτίου Θεσσαλονίκης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική θεία λειτουργία.

0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
2: Κύριε Δεϊθώμα.
3: Κύριε Δεϊθώμα.
4: Κύριε Λαϊσόν.
0: Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, έκλεξε τους δούλους σου τούτους, τον Γεώργιον, τον Στέφανον, τον Μιχαήλ και τον Άγγελον, και αγίασον αυτούς και δώσ' αυτής με τα πάση σοφίας και συνέσεως των θείων σου λογίων την μελέτην και την ανάγνωσιν ποιήστε και ύμνον σοι προσάγιν διαφυλάτων αυτούς εν αμέμπτο πολιτεία. Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσιν συν το Παναγίο και αγαπητό.

Η Αγία Γραφή από την Παλαιά Διαθήκη ακόμη μας λέει ότι κανένας δεν λαμβάνει την οποιαδήποτε τιμή από τον Θεό, από μόνος του, αλλά καλούμενος υπό του Θεού. Και γι' αυτό υπάρχουν ποικίλα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία, τα οποία ο Θεός διανέμει κατά τον δικό του ευλογημένο τρόπο και σύμφωνα με τη δική του αδιάψευστη βουλή. Πολλά χαρίσματα, πολλές ευλογίες μέσα στην Εκκλησία και μία από αυτές είναι και το χάρισμα και η διακονία του αναγνώστου. Το να αναγνώσκει κάποιος δηλαδή στις συνάξεις των πιστών τα Θεία Λόγια και τα Ιερά Αναγνώσματα, τους ψαλμούς του Δαβίδ, τις περικοπές από τα αποστολικά λεγόμενα αναγνώσματα, αλλά και την Ιερά Υμνολογία και την Ιερά Υμνοδία να διακονεί. Τέσσερις από τους νέους της ενορίας, ύστερα από πρόταση των καλών εφημερίων του προϊσταμένου του πατρός Μακαρίου και των άλλων δύο πατέρων, του πατρός Θεοδοσίου και του πατρός Νικολάου, ήλθαν σήμερα ενώπιον του Επισκόπου προκειμένου να λάβουν την χειροθεσία εις αναγνώστην, δηλαδή με αυτόν τον επίσημο τρόπο να διακονούν και στο Ιερό Αναλόγιο, αναγνώσκοντας τα Ιερά Αναγνώσματα στις συνάξεις των πιστών ή και στο Ιερό Βήμα, διακονώντας τις ανάγκες της Θείας Λειτουργίας και των άλλων λατρευτικών πράξεων που επιτελούνται μέσα στην ενορία. Εμείς τούτη την ώρα δεν έχουμε κάτι άλλο να ευχηθούμε σε αυτά τα παιδιά από το να αγωνίζονται αυτά που αναγιγνώσκουν να τα κάνουν πράξη, τρόπο καθημερινής ζωής. Γιατί αυτός είναι ο στόχος για τον οποίο υπάρχουν και τα αναγνώσματα και η Ιερά Υμνολογία μέσα στην Εκκλησία. Ώστε όλοι μας, κατά τον τρόπο τον οποίο υποδεικνύουν τα Θεία Λόγια και η Ιερή Ύμνη, να αγωνιζόμαστε στον τρόπο της καθημερινής μας ζωής. Σας ευχόμαστε λοιπόν, αγαπητά παιδιά, να είστε άξιοι, ευλογημένοι αυτής της Ιεράς Διακονίας και να αγωνίζεστε με όσες δυνάμεις σας προσφέρει η χάρις του Θεού να επιτελείτε τα έργα Του, όχι μόνο εντός του ιερού χώρου του ναού, αλλά και μέσα στην καθημερινότητα τη ζωή σας. Ο Θεός να σας ευλογεί.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Δαμασκηνού και Αθηναγόρου των Αρχιερέων, των συνευχομένων ημίν εν το Ιερό Βήματι, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Νικολάου και Μακαρίου των Ιερομονάχων, Θεοδοσίου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων, Δημητρίου και Νεκταρίου των Διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Ιερού Κλήρου του Ευσεβούς Λαού, των Ιερών Μοναστηρίων, των Ευαγών Ιδρυμάτων και των Ιερών Προσκυνημάτων, της Καθημάς Θεοσός του Επαρχίας, του Ευσεβούς ημών Γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του Φιλοχρίστου Στρατού και των Σωμάτων

των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιώντων, ψαλώντων και διακονούντων εν αυτή, των εν ασθενείες κατακειμένων, των ιατρών, των

εν της εκπαιδευτηρίης της επαρχίας ταύτης, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των εναιρέσεση και ενσχύσμας υπεπλανημένων και της επιστροφής αυτών, πάντων ημών των μετεχόντων της ιεράς λειτουργίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής και των εντυλαμένων ημίν της αναξής ευχεσθέ υπεραυτών.

Μητροπολιτών, Ανθίμου Παντελεήμονος Λεωνίδου Παντελεήμονος Γεναδίου Ιωακήμ, Αλεξάνδρου Αθανασίου Σοφρονίου Καλινίκου και Ιωακήμ των Αρχιερέων και πάντων των προαυτών αρχιερατευσάντων, εν τη καθημάστε

Πατέρου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών μονών και των ευαγών ιδρυμάτων της πίστεως ημών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, εν της αγώση του γένους ημών πάλετε και πεσχάτων, εξαιρέτως δέκατα των αγώνα δια την απελευθέρωσιν της Μακεδονίας. Όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά προθέση, ον έκαστος εξ

το μονογέννη, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί, διού τα πάντα εγέννητο, το διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, εις αρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και εκ Μαρίας εις Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταπέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιό του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωβιόν, το εκ του Πατρός εις πορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και εις δοξαζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Ιωνοϊκός αόρατος ακατάληπτος, αείωνος αυτός ον σοι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, σοι εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Άγιο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστε κατηξίως σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Κύριος και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέ εις το Αγιάσαιμα σου άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτου συνών και καταξίωσον την κράτειά σου χειρή μεταδούνε ημίν το αχράντου σωματός σου και του τιμίου σου αίματος και δι ημών παντί το λαό.

Ευχαριστούμεν σοι δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Όσους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον Κύριε τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μάσους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσει της άρχουσιν ημών των στρατών και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν δόρημα τέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνω εξ του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέ.

Δοξάζουμε και ευλογούμε το όνομα του Αγίου Θεού μας. Πατέρες και αδελφοί μου ευλογημένοι, γιατί μας αξίωσε και κατά την σημερινή ημέρα να γίνουμε αυτόπτες μάρτυρες της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μέσα από τη μετοχή μας σε αυτήν την λειτουργική σύναξη, στο μυστήριο της Εκκλησίας, κατά την οποία είχαμε την ευκαιρία όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ακόμη εντονότερα το τι είμαστε ως μέλη του σώματος του Χριστού. Όλη η Θεία Λειτουργία είναι ένα γεγονός που φανερώνει την ενότητά μας με τον Χριστό και την δια του Χριστού δική μας ενότητα. Άλλωστε, ακόμη και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της σημερινής λειτουργικής μας σύναξης, μέσα από την κλίση των πρώτων μαθητών, αυτό το οποίο ακούσαμε ήταν αυτή ακριβώς η πρόσκληση του Χριστού σε ενότητα μαζί Του, προκειμένου να επιτευχθεί δια του Χριστού και δια των Αγίων Αποστόλων και μαθητών Του η ενότητα όλων των υπολείπων ανθρώπων μέσα από το έργο της Ιεραποστολής. Και ακούσαμε το πώς αυτοί οι τέσσερις πρώτοι άνθρωποι ευθέως αφέντες άπαντα ακολούθησαν το Χριστό. Αμέσως, παραχρήμα, χωρίς χρονοτριβή, χωρίς δεύτερες σκέψεις, ακολούθησαν τον Χριστό. Ο Χριστός τους κάλεσε σε μια νέα πραγματικότητα, σε μια νέα ζωή, σε μια ζωή που θα έχει προτεραιότητα ο ίδιος και τίποτε άλλο. Και ακούσαμε στις τελευταίες φράσεις του Ευαγγελικού Αναγνώσματος τον Ιερό Ευαγγελιστή τον Ματθαίο να μας λέει ότι ο Χριστός μαζί με τους μαθητές Του περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν διδάσκονεν τες συναγωγές κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Αυτές οι τρεις μετοχές, διδάσκων, κηρύσσων και θεραπεύων, φανερώνουν ολόκληρο το απολυτρωτικό έργο του Χριστού, αλλά και το έργο της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία το έργο του Χριστού επιτελεί σε όλες τις εποχές στις υπάρξεις των ανθρώπων. Διδάσκει στις συναγωγές ο Κύριος. Πού δηλαδή? Εκεί που είναι οι άνθρωποι. Ο Χριστός δεν στέκεται στο περιθώριο της ζωής των ανθρώπων, αλλά εισέρχεται στη ζωή τους. Το βλέπουμε καταρχάς μέσα από την ίδια τη σάρκωσή Του. Ο Θεός σαρκώνεται και μπαίνει στη δική μας τη ζωή. Γίνεται ένας από εμάς και ένας με εμάς. Και κηρύσσει και διδάσκει μέσα στις συναγωγές, γιατί πηγαίνει στον τόπο που συνάσσονται οι άνθρωποι, συνέρχονται, ενώνονται, ανταμώνονται, για να είναι εκεί ανάμεσά τους, αλλά και ταυτόχρονα για να τους διδάσκει και να τους κηρύσσει όχι μία ακόμη θρησκεία ή κάτι εναλλακτικό, όπως συνηθίζουμε και εμείς σήμερα να λέμε, το οποίο μπορεί και να ικανοποιεί τις ακοές τους ή να εφραίνει τις αισθήσεις τους, αλλά έρχεται να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Ευαγγέλιο σημαίνει χαρμόσυνη είδηση, ένα καινούριο και χαρούμενο μήνυμα. Η χαρά προέρχεται από την Βασιλεία, δηλαδή από αυτήν την καινούρια πραγματικότητα που φέρνει ο Χριστός στον κόσμο. Αυτήν την καινούρια πραγματικότητα που δεν μοιάζει με όλα αυτά που οι περισσότεροι από τους ανθρώπους υποτίθεται νέα κομίζουν στον κόσμο. Είναι το πραγματικά κενό, το πραγματικά καινούριο, το όντως νέο. Γιατί? Διότι η Βασιλεία είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, ο νέος άνθρωπος, δηλαδή εκείνος ο οποίος προσφέρει την ανακαίνιση σε όλους τους ανθρώπους.
Το χαρμόσυνο μήνυμα της Βασιλείας είναι ακριβώς αυτή η ανακαίνιση, η καινούργια πραγματικότητα στην οποία νικέται οριστικά και αμετάκλητα ο θάνατος. Να γιατί στην Εκκλησία μιλάμε για αιώνια Βασιλεία του Θεού. Να γιατί όλες οι ευχές καταλήγουν στην εκφώνηση και εις τους αιώνας των αιώνων. Γιατί ακριβώς σημαίνεται μέσα από αυτήν την φράση η καινούργια ζωή που προσφέρει ο Χριστός και στην οποία, όπως πολύ όμορφα ένας ύμνος της Εκκλησίας λέει, δεν υπάρχει λύπη, πόνο, στεναγμός, αλλά υπάρχει ζωή ατελεύτητος, δηλαδή ζωή χωρίς ημερομηνία λήξης. Αυτήν την ατελεύτητη ζωή μας την προσφέρει ο Χριστός μέσα από την σάρκωσή Του, μέσα από το κήρυγμα Του, μέσα από τον σταυρό Του, μέσα από την εισάδου κάθοδό Του, την ταφή Του δηλαδή, και κυρίως την Ανάστασή Του και την ανάληψή Του στους ουρανούς. Αλλά την προσφέρει και μέσα από την Εκκλησία Του, δηλαδή μέσα από την φανέρωση αυτής της καινούργιας κτίσεως της Χάριτος, την οποία ο ίδιος απλόχερα προσφέρει σε όλους μας. Κηρύσσει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και ως πρώτες ενδείξεις, πρώτα σημεία αυτής της Βασιλείας, της νέας πραγματικότητας, έρχονται τα θαύματα τα οποία ο Χριστός επιτελεί. Να γιατί θεραπεύει πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Διότι αν ομολογούμε ότι στην Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, πόνος, λύπη, οδύνη, θάνατος, τότε ο Χριστός είναι εκείνος που μας προσφέρει απτά δείγματα αυτής της Βασιλείας, θεραπεύοντας τους ανθρώπους, θεραπεύοντας τους ασθενείς, ανιστώντας τους νεκρούς, επιτελώντας μεγάλα και θαυμαστά ανάμεσα στους ανθρώπους. Γεγονότα τα οποία δεν θα πρέπει να τα απομονώσουμε από όλο το μήνυμα του Ευαγγελίου της Βασιλείας. Δεν είναι έκτακτες θεραπείες τις οποίες επιτελεί ο Χριστός. Δεν είναι απλά κάποια υπερφυσικά γεγονότα. Το θαύμα μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζεται σημείον. Δηλαδή έρχεται να σηματοδοτήσει αυτήν την Βασιλεία του Θεού που έρχεται και όμως με έναν θαυμαστό τρόπο είναι ήδη παρούσα. Και αυτή η Βασιλεία σημαίνεται στις θεραπείες τις οποίες επιτελεί ο Χριστός όχι μόνο το καιρό εκείνο, αλλά και σήμερα και σε κάθε εποχή. Γιατί το παράκλητο πνεύμα υπάρχει, λειτουργεί, πνέει και θεραπεύει πάντοτε μέσα στην Εκκλησία, σε όλες τις εποχές. Αυτό είναι τα θαύματα στην πραγματικότητα. Δυνατότητες που μας προσφέρει ο Θεός για να γίνουμε μέτοχοι σε αυτήν την καινούργια πραγματικότητα. Και προσέξτε ότι όταν ο Θεός, όταν ο Χριστός επιτελεί τα θαύματα, πολλές φορές ζητά από τους θεραπευμένους να είναι προσεκτικοί στη διαχείριση της θεραπείας, τη διαχείριση του θαύματος. «Ήπαγε», λέει σε μια γυναίκα, «και μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον τη συγέννητε». Τιμωρητικά μιλάει ο Θεός. Θα τη συμβεί κάτι χειρότερο, αν δεν είναι ο τρόπος της ζωής της τέτοιος. Ασφαλώς και όχι. Όμως ο Χριστός επιτελεί το θαύμα για να φανερώσει αυτήν την καινούργια πραγματικότητα, την οποία ο άνθρωπος καλείται να προσοικειωθεί, δηλαδή τη ζωή της Βασιλείας του Θεού, με τον τρόπο της ζωής του. Αν ο άνθρωπος δεν προσοικειώνεται ελεύθερα αυτήν την καινούργια ζωή της Βασιλείας του Θεού και συνεχίζει τον παλαιό τρόπο της ζωής πριν να γνωρίζει τον Χριστό, τότε τίποτα δεν κάνει στην πραγματικότητα. Γιατί τα θαύματα δεν είναι μαγικές πράξεις. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται χωρίς τη θέληση του ανθρώπου. Αλλά τα θαύματα επιτελούνται επειδή για την επιτέλεσή τους έχει συνεργαστεί η ανθρώπινη ελευθερία.
ο άνθρωπος ο οποίος θέλει, υποδέχεται και αποδέχεται το θαύμα που προσφέρει ο Χριστός. Να λοιπόν, ποια είναι η σημασία αυτών των τριών λέξεων: διδάσκων, κηρύσσων και θεραπεύων. Έρχονται να νοηματοδοτήσουν τη ζωή όλων μας μέσα από την φανέρωση αυτής της καινούργιας πραγματικότητας της Βασιλείας του Θεού. Όλοι μας, αδελφοί μου ευλογημένοι, καλούμαστε να γίνουμε μέτοχοι σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα. Πώς? Με τον τρόπο της ζωής μας. Παραμένοντας στην Εκκλησία, ζώντας τα μυστήρια του Θεού, αγωνιζόμενοι τις εντολές του Χριστού, τον τρόπο της ζωής που μας υποδεικνύει, δηλαδή να τον κάνουμε και δικό μας τρόπο. Τα μυστήρια του Θεού, αγωνιζόμενοι τις εντολές του Χριστού, τον τρόπο της ζωής που μας υποδεικνύει, δηλαδή να τον κάνουμε και δικό μας τρόπο ζωής. Σας εύχομαι ολόψυχα

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμομαγείας σου Μητρός, δια δυνάμτου Δημίου και Ζώπιου του Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αερών, αήλων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενασκήσει Διαναμψάντων, του Εναγίης Πατρός ημών Φωτίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, των Αγίων και Δικαιωμάτων.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους πατέρες της Ενορίας, τον πατέρα Μακάριο, τον πατέρα Θεοδόσιο και τον πατέρα Νικόλαο, μαζί με τα μέλη του Εκκλησιαστικού.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Φωτίου Θεσσαλονίκης, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική θεία λειτουργία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα στο νέο Earthflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μία νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Earthflix. Είσαι μέσα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ

0: Ταινιών μικρού μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Μέχρι πού θα έφτανες για να μάθεις τι περιεχόμενο παρακολουθεί το παιδί σου online. Τώρα, στο νέο ΕΡΤΦΛΙΞ, μπορείς απλά να δημιουργήσεις παιδικό προφίλ με γονικό έλεγχο για ασφαλή πλοήγηση και περιεχόμενο. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. ΕΡΤΦΛΙΞ. Είσαι μέσα. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στο ράλι Δοδόνης, όπου αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε σε θεατές. Ένας τραυματίας. Στην εξάρθρωση του κυκλώματος εκβίας από την ελληνική αστυνομία δίνει ιδιαίτερο βάρος ο Πρωθυπουργός στην καθιερώμενη. Ένα γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυκτοι. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να εμπιστεύονται τις αρχές και να προχωρούν σε καταγγελίες όταν έρχονται αντιμέτωποι με φαινόμενα διαφθοράς. Ο Πρωθυπουργός συνδέει την υπόθεση με τη μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει.

0: από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για τη μεταφορά του έργου έκδοσης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών από τις δημοτικές δομές στο νέο ενιαίο και ψηφιακό χρηματολόγιο. Στην ίδια ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στη συμπλήρωση 6 ετών λειτουργίας του gov.gr, το οποίο πλέον διαθέτει περισσότερες από 2.200 ψηφιακές υπηρεσίες και έχει εξυπηρετήσει πάνω από 9 εκατομμύρια πολίτες. Παράλληλα, επεκτείνει την αναφορά του στον εξυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην τηλεϊατρική, στην ψηφιακή χνηλάτιση ασθενών, στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, καθώς και στην Εθνική Στρατηγική για την Ανακουφιστική Φροντίδα. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα διαδικτυακά, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας σήμερα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο, οι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι δεν θα υπογραφεί καν, ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Παράλληλα, στη Μασχάντ σημειώθηκαν διαδηλώσεις έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, με συγκεντρωμένους να ζητούν την παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών, κατηγορώντας τον για προδοσία. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόνς και ρουκέτες μέσα σε ένα 24ωρο κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ ένας άνδρας, όπου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πρόκειται για 25χρονο Τούρκο. Το θύμα εντοπίστηκε στα Εξάρχεια, στα σκαλοπάτια μεταξύ Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε μαθητές και ανηλίκους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκεται 19χρονος που φέρεται ως ηγετικός στέλεχος της μίας οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τον 21χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης εγκληματικής ομάδας. Βαρύτατες οι ποινές για την υπόθεση θανάτου 19χρονου σε Λούνα Πάρκ το 2024. Ο 69χρονος ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε ισόβια και επιπλέον 8 έτη, η σύζυγός του σε 9, ο χειριστής σε 6 και ο μηχανολόγος μηχανικός σε 13 χρόνια κάθερξη. Στη Ζάκυνθο κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάσι εντοπίστηκαν 2 κρύπτες με 9 πιστόλια και περισσότερες από 2.000 σφαίρες, υλικό που σύμφωνα με τις αρχές προοριζόταν για κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Οι Ελβετοί πολίτες προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για να απαντήσουν στο ερώτημα αν επιθυμούν να βάλουν όριο στον πληθυσμό της χώρας τους στα 10 εκατομμύρια. Κυβέρνηση και επιχειρήσεις αντιδρούν στεναρά, προειδοποιώντας ότι θα πλήξει την οικονομία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμοι στο Αιγαίο από βορείς διευθύνσεις, τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.
1: Τώρα στο ertecho.gr και το ertecho app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή.

0: tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters, Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Μέχρι πού θα έφτανες για να μάθεις τι περιεχόμενο παρακολουθεί το παιδί σου online? Τώρα, στο νέο ΕΡΤΦΛΙΞ, μπορείς απλά να δημιουργήσεις παιδικό προφίλ με γονικό έλεγχο για ασφαλή πλοήγηση και περιεχόμενο. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. ΕΡΤΦΛΙΞ. Είσαι μέσα. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Βάσο Κόρου. Κυριακή.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην Κυριακή Γιορτή και Σχόλη. Είμαι η Βασογκόρου και για την επόμενη ώρα θα ταξιδέψουμε μαζί στην Ήπειρο που αλλάζει εποχή. Στην Ήπειρο του Ιουνίου, στα χωριά που αρχίζουν να ανοίγουν τα σπίτια τους. Στις αυλές που ετοιμάζονται να υποδεχθούν παιδιά και εγγόνια. Στα πανηγύρια που σιγά σιγά ξαναζωντανεύουν στις πλατείες. Το καλοκαίρι στην Ήπειρο δεν έρχεται απότομα. Έρχεται αργά, με τις μεγάλες μέρες, με το πρώτο τραπέζι κάτω από την κλιματαριά, με το τηλέφωνο του ξενιτεμένου που λέει «Φέτος θα ανέβω στο χωριό». Σήμερα, με την τεχνική υποστήριξη της Άντας Κωνσταδήμα, θα περπατήσουμε σε μονοπάτια μνήμης. Θα θυμηθούμε τα παλιά θερινά σινεμά, θα σταθούμε δίπλα στα ποτάμια της Ηπείρου, θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους που κράτησαν ζωντανή την παράδοση και θα ακούσουμε μουσικές που μυρίζουν καλοκαίρι.

Υπάρχουν τόποι όπου το καλοκαίρι αναγγέλλεται από τα θερμόμετρα και υπάρχουν τόποι όπου αναγγέλλεται από τους ανθρώπους. Στην Ήπειρο το καλοκαίρι ξεκινά όταν ανοίξει το πρώτο κλειστό σπίτι στο χωριό, όταν καθαριστεί η αυλή, όταν εμφανιστεί το πρώτο αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες. Δεν είναι μια αλλαγή που συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια αργή, σχεδόν τελετουργική διαδικασία. Στην αρχή εμφανίζεται ένας ύστερα μια οικογένεια, μια φωνή στην πλατεία. Το καφενείο αρχίζει να γεμίζει νωρίτερα. Τα τραπεζάκια βγαίνουν έξω. Οι γείτονες σταματούν για λίγη κουβέντα παραπάνω. Και ξαφνικά, χωρίς κανείς να το έχει καταλάβει ακριβώς, το χωριό έχει ξυπνήσει από τη χειμωνιάτικη σιωπή του. Για δεκαετίες ολόκληρες, η Ήπειρος έμαθε να ζει με τη μετανάστευση. Γερμανία, Βέλγιο, Αμερική, Αυστραλία. Άνθρωποι έφυγαν, αλλά ποτέ δεν έκοψαν το νήμα που τους συνέδεε με τον τόπο τους.

Η ιστορία της Ηπείρου είναι σε μεγάλο βαθμό και ιστορία της ξενιτιάς. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν οι πρώτοι Ηπειρώτες αναζήτησαν καλύτερη τύχη στην Αμερική, μέχρι τα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα των δεκαετιών του 50 και του 60 προς τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Αυστραλία, χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τα χωριά τους. Άφησαν σπίτια που είχαν χτίσει οι παππούδες τους, χωράφια που καλλιεργούσαν γενιές ολόκληρες, εκκλησίες στις οποίες βαφτίστηκαν και παντρεύτηκαν οι οικογένειές τους. Άφησαν πίσω τους έναν τρόπο ζωής που γνώριζαν καλά και βρέθηκαν σε πόλεις και χώρες όπου όλα έπρεπε να χτιστούν από την αρχή. Κι όμως, ακόμη και όταν οι αποστάσεις ήταν μεγάλες και τα ταξίδια δύσκολα, οι δεσμοί δε χάθηκαν. Σε πολλά σπίτια της ξενιτιάς υπήρχε πάντα μια φωτογραφία του χωριού, ένα εικονοστάσι με χώμα από την πατρίδα, ένα τραγούδι που θύμιζε τα πανηγύρια του Αυγούστου, μια ιστορία που επαναλαμβάνονταν στα παιδιά και στα εγγόνια για να μην χαθεί η μνήμη του τόπου. Και κάθε καλοκαίρι αυτό το νήμα γίνεται ξανά δρόμος επιστροφής. Οι δρόμοι σήμερα είναι ασφαλώς πιο εύκολοι. Το αεροπλάνο αντικατέστησε το υπεροκεάνιο, οι αυτοκινητόδρομοι ένωσαν περιοχές που κάποτε έμοιαζαν απομονωμένες. Ένα ταξίδι που κάποτε απαιτούσε ημέρες, σήμερα ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες. Όμως το συναίσθημα της επιστροφής παραμένει το ίδιο. Είναι η στιγμή που το αυτοκίνητο στρίβει στην τελευταία, είναι η πρώτη ματιά στο καμπαναριό που ξεπροβάλλει ανάμεσα στα δέντρα. Είναι η μυρωδιά από τα χόρτα που μόλις κόπηκαν στην αυλή. Είναι το γνώριμο τρίξιμο της παλιάς ξύλινης πόρτας που ανοίγει ξανά ύστερα από μήνες. Για όσους έφυγαν, η επιστροφή δεν είναι απλώς ένα ταξίδι. Είναι μια συνάντηση με τον ίδιο τους τον εαυτό. Και για όσους έμειναν πίσω, είναι μια γιορτή. Στα καφενεία της Ηπείρου κάθε καλοκαίρι ακούγονται οι ίδιες φράσεις. Ήρθε ο Γιώργος από τη Γερμανία. Γύρισαν τα παιδιά από την Αθήνα. Ήρθαν τα εγγόνια. Μικρές φράσεις που κρύβουν μέσα τους μια ολόκληρη ιστορία προσμονής. Οι ηλικιωμένοι περιμένουν αυτή τη στιγμή όλο το χρόνο. Περιμένουν να δουν τα πρόσωπα που αγαπούν, να ακούσουν νέα, να μοιραστούν αναμνήσεις, να νιώσουν ότι το χωριό εξακολουθεί να έχει μέλλον. Και τα ίδια τα χωριά μοιάζουν να μεταμορφώνονται. Οι αυλές φωτίζονται τα βράδια, οι φούρνοι ανάβουν ξανά, οι πλατείες γεμίζουν κόσμο, οι παιδικές φωνές επιστρέφουν στους δρόμους, τα σπίτια που έμοιαζαν βουβά αποκτούν ξανά ζωή. Ίσως γι' αυτό το καλοκαίρι στην Ήπειρο δεν είναι απλώς μια εποχή, είναι μια μορφή επανένωσης, μια υπενθύμηση ότι όσο μακριά κι αν ταξιδέψει κανείς, υπάρχουν τόποι που συνεχίζουν να τον περιμένουν. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστικό της Ηπείρου, ότι δεν μετρά το χρόνο μόνο με τις εποχές, τον μετρά και με τις επιστροφές.

του 60, του 70 και του 80, το καλοκαίρι, είχε τη δική του τελετουργία. Η βόλτα στην πλατεία μετά το βραδινό φαγητό, το παγωτό στο χέρι, οι παρέες που γέμιζαν τους δρόμους και λίγο αργότερα η μεγάλη οθόνη του θερινού κινηματογράφου, η μυρωδιά του γιασεμιού, οι καρέκλες που έτριζαν, το φως της μηχανής προβολής που έσχιζε το σκοτάδι. Σήμερα πολλά, τα περισσότερα δυστυχώς, από εκείνα τα σινεμά έχουν χαθεί. Όμως οι μνήμες τους εξακολουθούν να ταξιδεύουν μαζί με όσους έζησαν εκείνα τα καλοκαίρια. Για τους νεότερους ίσως είναι δύσκολο να καταλάβουν τι ακριβώς σήμαινε ο θερινός κινηματογράφος για τις προηγούμενες γενιές. Σήμερα έχουμε τηλεοράσεις, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και πλατφόρμες που προσφέρουν χιλιάδες ταινίες με το πάτημα ενός κουμπιού. Τότε όμως η προβολή μιας ταινίας ήταν γεγονός, ήταν μια μικρή γιορτή. Ολόκληρη εβδομάδα μπορούσε να περιστρέφεται γύρω από μια κυριακάτικη έξοδο στο σινεμά. Ήρθαν τα προγράμματα των κινηματογράφων και οι συζητήσεις ξεκινούσαν από νωρίς. Τι παίζει αυτή την εβδομάδα? Λένε πως είναι καλή η καινούρια ταινία. Και όταν έφτανε η ώρα, η βραδινή βόλτα αποκτούσε το χαρακτήρα μιας μικρής ιεροτελεστίας. Οι οικογένειες δίνονταν προσεγμένα. Τα παιδιά κρατούσαν το χέρι των γονιών τους. Οι νεαροί έκαναν βόλτες στην πλατεία προσπαθώντας να συναντήσουν τα βλέμματα των κοριτσιών. Οι μεγαλύτεροι αντάλλασαν νέα και χαιρετισμούς. Και κάπου εκεί, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, ξεκινούσε η μαγεία. Ο θερινός κινηματογράφος δεν ήταν απλώς ένας χώρος προβολής ταινιών. Ήταν ένας χώρος συνάντησης και κοινωνικής ζωής. Ένας τόπος όπου άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών μοιράζονταν την ίδια εμπειρία. Η ήχη του καλοκαιριού γινόταν μέρος της ταινίας. Το τραγούδι των τζιτζικιών που συνέχιζαν ακόμη να ακούγονται τις ζεστές νύχτες. Ένα αεροπλάνο που περνούσε από ψηλά. Ο ήχος από τα ποτήρια του αναψυκτηρίου. Το γέλιο του διπλανού θεατή. Όλα αυτά συνυπήρχαν με την εικόνα της οθόνης. Ίσως γι' αυτό οι αναμνήσεις από τα θερινά σινεμά είναι τόσο έντονες. Δεν θυμάται κανείς μόνο την ταινία. Θυμάται ολόκληρη τη βραδιά. Θυμάται το πρόσωπο που καθόταν δίπλα του. Θυμάται το πρώτο ραντεβού, την πρώτη αγκαλιά. Το πρώτο φιλί που κρύφτηκε στο σκοτάδι. Θυμάται τη διαδρομή της επιστροφής μέσα στα άδεια δρομάκια της πόλης του χωριού. Στην Ήπειρο, όπως και σε ολόκληρη την Ελλάδα, τα θερινά σινεμά συνδέθηκαν με μια εποχή που οι άνθρωποι ζούσαν περισσότερο στο δημόσιο χώρο. Οι πλατείες ήταν γεμάτες.

οι γειτονιές ζωντανές. Τα παιδιά έπαιζαν μέχρι αργά το βράδυ. Οι πόρτες των σπιτιών έμεναν ξεκλείδωτες και ανοιχτές. Η κοινωνική ζωή δεν περιορίζονταν στους τέσσερις τοίχους ενός σπιτιού. Εκτυλίζονταν έξω, στο δρόμο, στην πλατεία, στο καφενείο, στον κινηματογράφο. Οι κυριακάτικες βόλτες είχαν και αυτές μια ξεχωριστή θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ήταν μια συνήθεια που ένωνε γενιές. Οι οικογένειες περπατούσαν μαζί. Οι φίλοι συναντιούνταν ή τίποτα. Οι γνωστοί χαιρετιούνταν. Οι νέοι έβρισκαν αφορμή να συναντηθούν. Η πλατεία γινόταν το σημείο αναφοράς. Σήμερα οι συνήθειες έχουν αλλάξει. Οι ρυθμοί της ζωής είναι διαφορετικοί. Οι τρόποι ψυχαγωγίας πολλαπλασιάστηκαν. Πολλά θερινά σινεμά έκλεισαν διαφορετικής χρήσης και κάποια χάθηκαν οριστικά. Κι όμως κάθε φορά που ακούγεται το τραγούδι «Τα θερινά τα σινεμά», κάθε φορά που η μυρωδιά του γιασεμιού γεμίζει ένα καλοκαιρινό βράδυ, οι αναμνήσεις επιστρέφουν, γιατί τα θερινά σινεμά δεν ήταν απλώς κινηματογράφοι. Ήταν ένα κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης, ένας τρόπος να ζούμε το καλοκαίρι, ένας τρόπος να μοιραζόμαστε στιγμές, να νιώθουμε πως έστω για 2 ώρες κάτω από τα αστέρια όλοι παρακολουθούμε την ίδια ιστορία. Κι ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο στοιχείο εκείνης της εποχής, ότι οι άνθρωποι δεν έβλεπαν απλώς μια ταινία, τη ζούσαν μαζί.

Η Ήπειρος έχει την τύχη να είναι ευλογημένη από το νερό. Σε έναν τόπο που κυριαρχούν τα βουνά, οι χαράδρες και τα δύσβατα περάσματα, το νερό δεν υπήρξε ποτέ απλώς ένα στοιχείο της φύσης. Υπήρξε πηγή ζωής, τρόπος επιβίωσης, κομμάτι της ιστορίας και της παράδοσης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι οικισμοί της Ηπείρου αναπτύχθηκαν κοντά σε ποτάμια, πηγές και ρέματα. Το νερό καθόρισε τη ζωή των ανθρώπων, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, το εμπόριο, ακόμη και τους θρύλους που πέρασαν από γενιά σε γενιά. Ο Αχαίροντας, ο Καλαμάς, ο Βοηδομάτης, ο Άραχθος, ο ΑΟΣ δεν είναι απλώς ποτάμια πάνω στο χάρτη. Είναι κομμάτια της ταυτότητας της Ηπείρου. Είναι δρόμοι νερού που εδώ και αιώνες συνδέουν ανθρώπους, τόπους, ιστορίες και μνήμες. Ο Αχαίροντας είναι ίσως το πιο γνωστό ποτάμι της περιοχής. Όχι μόνο για τη φυσική του ομορφιά, αλλά και για τη θέση που κατέχει στην ελληνική μυθολογία. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι από τα νερά του περνούσαν οι ψυχές των νεκρών με προορισμό τον Άδη. Στις όχθες του δημιουργήθηκε το νεκρομαντίο, ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου. Σήμερα χιλιάδες επισκέπτες περπατούν μέσα στα κρυστάλλινα νερά του ποταμού, ακολουθώντας μια διαδρομή όπου η φύση συναντά το μύθο. Εκεί όπου κάποτε οι άνθρωποι αναζητούσαν απαντήσεις για τη ζωή και το θάνατο, σήμερα αναζητούν λίγη δροσιά, ηρεμία και επαφή με το τοπίο. Λίγο βορειότερα κυλά ο Καλαμάς, ο αρχαίος Θίαμης. Ο μεγαλύτερος ποταμός της Θεσπρωτείας διασχίζει την καρδιά του νομού πριν συναντήσει το Ιόνιο. Από τα ορεινά των Ιωαννίνων μέχρι τις εκβολές του κοντά στην Ιγουμενίτσα, συνοδεύει εδώ και αιώνες τη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Για τους Θεσπρωτούς, ο Καλαμάς δεν είναι απλώς ένα φυσικό τοπίο. Είναι οι πρωινές ομίχλες του χειμώνα, είναι οι ψαράδες στις εκβολές, είναι τα καλοκαιρινά απογεύρια που αναπτύχθηκαν γύρω από το ποτάμι και έμαθαν να ζουν με τους ρυθμούς του. Κάθε στροφή του κρύβει και μια ιστορία. Ιστορίες ανθρώπων που καλλιέργησαν τη γη, που ταξίδεψαν με βάρκες, που μεγάλωσαν ακούγοντας τον ήχο του νερού να συνοδεύει την καθημερινότητά τους.

Εκεί ύστερα υπάρχει ο Βοηδομάτης, ένα ποτάμι που πολλοί χαρακτηρίζουν ως ένα από τα καθαρότερα της Ευρώπης. Οι πηγές του ξεκινούν από το φαράγγι του Βίκου και τα νερά του διατηρούν σχεδόν όλο το χρόνο μια θερμοκρασία που σπάνια ξεπερνά τους 10 βαθμούς Κελσίου. Όποιος έχει βουτήξει έστω και μια φορά στα νερά του γνωρίζει ότι η εμπειρία δεν ξεχνιέται εύκολα. Ο Βοηδομάτης δεν εντυπωσιάζει με το μέγεθός του, αλλά με την καθαρότητά του, με το γαλαζοπράσινο χρώμα του, με τη σιωπή που κυριαρχεί στις όχθες του, με την αίσθηση ότι η φύση εκεί εξακολουθεί να βρίσκεται σχεδόν ανέγκυχτη. Γύρω του απλώνεται ένα από τα πιο

εντυπωσιακά τοπία της χώρας μας. Πέτρινα γεφύρια, μονοπάτια, παραδοσιακοί οικισμοί και το επιβλητικό φαράγγι του Βίκου συνθέτουν ένα σκηνικό που μοιάζει να βγαίνει από άλλη εποχή. Και βέβαια, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για τα νερά της Ηπείρου χωρίς να σταθεί στο ποτάμι που γεννιέται στις πλαγιές της Πίνδου και διασχίζει την Άρτα πριν καταλήξει στον Αμβρακικό κόλπο. Ο Αραχνόχθος δεν είναι μόνο ένα από τα σημαντικότερα ποτάμια της περιοχής. Είναι ένα ποτάμι που κουβαλά πάνω του αιώνες ιστορίας, μνήμης και παράδοσης. Στις όχθες του αναπτύχθηκαν χωριά, καλλιέργειες και εμπορικοί δρόμοι. Τα νερά του έδωσαν ζωή σε γενιές ανθρώπων. Όμως αυτό που τον έκανε γνωστό σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι το θρυλικό γεφύρι της Άρτας. Λίγα δημοτικά τραγούδια είναι τόσο βαθιά χαραγμένα στη συλλογική μνήμη όσο του γεφυριού της Άρτας. Ολιμερείς το χτίζανε, το βράδυ κρεμιζόταν. Μέσα από αυτό το θρύλο, ο Άραχθος πέρασε από τη γεωγραφία στη λαϊκή παράδοση και έγινε σύμβολο της θυσίας, της επιμοσπάθειας απέναντι στις δυσκολίες. Ακόμη και σήμερα, όσοι στέκονται κάτω από τα πέτρινα τόξα του ιστορικού γεφυριού και παρακολουθούν τα νερά να κυλούν, νιώθουν ότι βρίσκονται μπροστά σε κάτι περισσότερο από ένα τεχνικό έργο. Βρίσκονται μπροστά σε ένα κομμάτι της ιστορίας και της ψυχής της Ηπείρου.

Και τέλος, ο ΑΟΣ, ένα από τα τελευταία μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης που διατηρούν ακόμη σε μεγάλο βαθμό το φυσικό τους χαρακτήρα. Γεννιέται στα βουνά της Πίνδου, διασχίζει την Κόνιτσα και συνεχίζει το ταξίδι του πέρα από τα σύνορα προς την Αλβανία και την Αδριατική. Η διαδρομή του μοιάζει με ένα μεγάλο ταξίδι που ενώνει βουνά, λαούς και πολιτισμούς. Οι χαράδρες, τα δάση, οι πέτρινες γέφυρες και οι παραδοσιακοί οικισμοί που συναντά κανείς κατά μήκος της πορείας του συνθέτουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία των Βαλκανίων. Ο ΑΟΣ παραμένει ένα ποτάμι άγριο και ελεύθερο. Ένα ποτάμι που συνεχίζει να θυμίζει πως υπάρχουν ακόμη τόποι όπου η φύση ακολουθεί τους δικούς της ρυθμούς. Το καλοκαίρι οι όχθες όλων αυτών των ποταμών γεμίζουν επισκέπτες. Οικογένειες που αναζητούν λίγη δροσιά. Παιδιά που παίζουν μέσα στο νερό. Περιπατητές που ακολουθούν τα μονοπάτια. Ταξιδιώτες που σταματούν για λίγο για να ακούσουν τον ήχο του ποταμού. Μα πάνω απ' όλα γεμίζουν ιστορίες. Ιστορίες ανθρώπων που έμαθαν να ζουν δίπλα στο νερό, να το σέβονται και να το θεωρούν κομμάτι της ζωής τους. Ιστορίες νερόμυλων που κάποτε έδιναν ζωή στα χωριά. Ιστορίες ψαράδων που γνώριζαν κάθε στροφή του ποταμού. Ιστορίες παιδιών που έμαθαν να κολυμπούν στα ίδια νερά όπου είχαν κολυμπήσει οι γονείς και οι παππούδες τους. Γιατί στην Ήπειρο το νερό δεν είναι απλώς ένας φυσικός πόρος, είναι μνήμη, είναι παράδοση, είναι πολιτισμός. Ίσως γι' αυτό όσοι επιστρέφουν ύστερα από χρόνια στον τόπο τους αναζητούν πρώτα το ποτάμι για να δουν αν κυλά όπως το θυμούνται, για να ακούσουν ξανά το γνώριμο ήχο του νερού πάνω στις πέτρες, για να συναντήσουν ένα κομμάτι του εαυτού τους που έμεινε εκεί, στις όχθες ενός ποταμού της Ηπείρου.

Ακούτε την Έρθει ο Ανίνων και την εκπομπή Κυριακή Γιορτή και Σχόλη. Μαζί σας η Βάσο Γκόρο στο μικρόφωνο, η Άντα Κωνσταδήμα στη ρύθμιση του ήχου και την τεχνική υποστήριξη. Καθώς μιλάμε σήμερα για το καλοκαίρι της Ηπείρου, για τα χωριά που ξαναζωντανεύουν, για τις αυλές που γεμίζουν κόσμο και για τα πανηγύρια που ετοιμάζονται να ανοίξουν το μεγάλο κύκλο του καλοκαιριού, είναι αδύνατο να μην σταθούμε για λίγο στους ανθρώπους που έδωσαν τον ήχο σε όλες αυτές τις εικόνες. Γιατί η Ήπειρος δεν επιστρέφει στο καλοκαίρι μόνο μέσα από τους ανθρώπους της. Επιστρέφει και μέσα από τις μουσικές της. Αν κλείσουμε τα μάτια και φανταστούμε ένα ηπειρωτικό πανηγύρι, δύσκολα θα μπορέσουμε να το κάνουμε χωρίς τον ήχο του κλαρίνου. Του οργάνου που για περισσότερο από έναν αιώνα συνόδευσε γάμους, βαφτίσεις, πανηγύρια, ξενιτεμούς, επιστροφές και οικογενειακές γιορτές. Του οργάνου που συνόδευσε τη ζωή αυτού του τόπου στις χαρές και στις λύπες του. Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο λίγοι με αυτόν τον ήχο, αυτός είναι ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Αύριο συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που η Ήπειρος τον αποχαιρέτησε. Ένας χρόνος χωρίς τον άνθρωπο που για πολλούς δεν υπήρξε απλώς ένας σπουδαίος μουσικός, αλλά ένας αυθεντικός εκφραστής της ψυχής του τόπου. Γι' αυτό και η σημερινή αναφορά δεν γίνεται μόνο για να θυμηθούμε ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Γίνεται γιατί μιλώντας για το καλοκαίρι της Ηπείρου, μιλάμε αναπόφευκτα και για τον ήχο που το συνόδευσε για δεκαετίες. Τον ήχο που ακούγονταν στις πλατείες των χωριών όταν επέστρεφαν οι ξενιτεμένοι. Τον ήχο που καλωσόριζε τα παιδιά και τα εγγόνια που έφταναν από την Αθήνα, τη Γερμανία, το Βέλγιο

ή την Αμερική. Τον ήχο που έκανε τους ανθρώπους να πιάνονται χέρι-χέρι στον κύκλο του χορού κάτω από τα πλατάνια. Και αυτός ο ήχος έχει συνδεθεί ως ολίγη με το όνομα του Πετρολούκα Χαλκιά. Ο Πετρολούκας γεννήθηκε στο Δελβινάκι, σε μια οικογένεια όπου η μουσική αποτελούσε τρόπο ζωής. Από μικρός άκουγε το κλαρίνο να συνοδεύει κάθε σημαντική στιγμή της κοινότητας. Γάμους, πανηγύρια, γλέντια, αλλά και τις δύσκολες στιγμές που σημάδευαν τη ζωή των ανθρώπων. Στην Ήπειρο άλλωστε η μουσική δεν ήταν ποτέ απλώς διασκέδαση, ήταν τρόπος έκφρασης, ήταν μνήμη και επικοινωνία. Το ίδιο κλαρίνο μπορούσε να συνοδεύσει ένα ζωηρό χορό και λίγο αργότερα ένα μυρολόι. Μπορούσε να μιλήσει για τη χαρά της επιστροφής, αλλά και για τον πόνο της ξενιτιάς. Ίσως γι' αυτό το ηπειρώτικο κλαρίνο έχει έναν ήχο ιδιαίτερο, γιατί μέσα στις νότες του κουβαλά ολόκληρη την ιστορία ενός τόπου που έμαθε να αντέχει, να περιμένει και να επιστρέφει. Ο Πετρολούκας Χαλκιάς δεν αρκέστηκε να διατηρήσει αυτή την παράδοση, την ταξίδεψε. Από τα πανηγύρια των μικρών χωριών βρέθηκε στις μεγαλύτερες σκηνές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έπαιξε μπροστά σε ανθρώπους που δεν γνώριζαν την Ήπειρο, δεν καταλάβαιναν τους στίχους των τραγουδιών, αλλά μπορούσαν να νιώσουν τη δύναμη της μουσικής. Γιατί η αληθινή μουσική δεν χρειάζεται μετάφραση, μιλά κατευθείαν στην καρδιά. Όσοι τον άκουσαν να παίζει μιλούν συχνά για έναν άνθρωπο που δεν εκτελούσε απλώς μια μελωδία, την αφηγούνταν. Κάθε νότα έμοιαζε να κρύβει μια ιστορία, ένα χωριό, ένα πρόσωπο, μια ανάμνηση, έναν άνθρωπο που έφευγε για την ξενιτιά, μια μάνα που περίμενε το παιδί της να επιστρέψει, ένα πανηγύρι που κρατούσε μέχρι το ξημέρωμα. Αυτό και για πολλούς ηπειρώτες, ο ήχος του κλαρίνου ταυτίστηκε με την ίδια την έννοια της πατρίδας. Δεν ήταν λοιπόν απλώς ένας σπουδαίος δεξιοτέχνης. Ήταν ένας άνθρωπος που κατάφερε να μεταφέρει τη μνήμη του τόπου μέσα από τη μουσική. Και αυτή είναι ίσως σκάλων της παράδοσης. Δεν διατηρούν μόνο μια τέχνη, διατηρούν μια ταυτότητα, έναν τρόπο να θυμόμαστε ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε. Στην Ήπειρο υπήρξαν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, μουσικοί, τραγουδιστές, τεχνίτες, αφηγητές, άνθρωποι που κράτησαν ζωντανό ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο Πετρολούκας Χαλκιάς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ανάμεσά τους. Και ίσως γι' αυτό ένα χρόνο μετά την απουσία του, η παρουσία του, γιατί οι μεγάλοι δημιουργοί δεν φεύγουν πραγματικά ποτέ. Συνεχίζουν να υπάρχουν κάθε φορά που ένας νέος μουσικός πιάνει το κλαρίνο στα χέρια του. Κάθε φορά που ακούγεται ένα ηπειρώτικο μυρολόι, που στείνεται ένας χορός στην πλατεία ενός χωριού, που το καλοκαίρι επιστρέφει στην Ήπειρο και οι πρώτες νότες αντιχούν κάτω από τα πλατάνια. Εκεί, μέσα στις μουσικές, στις μνήμες και στις ιστορίες του τόπου, οι μεγάλοι δάσκαλοι της παράδοσης εξακολουθούν να είναι παρόντες. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να ακούνε, να μαθαίνουν και να μεταφέρουν αυτή την κληρονομιά στις επόμενες γενιές, η φωνή τους δεν θα σβήσει ποτέ.

Από τα μέσα του Ιουνίου και μετά, ο καιρινός σπαλμός της Ηπείρου. Τα πανηγύρια. Όχι απλώς ως διασκέδαση, αλλά ως συνάντηση, ως επιστροφή, ως ανανέωση μιας σχέσης που κρατά αιώνες. Η πλατεία γίνεται ξανά το κέντρο του χωριού, οι παλιοί συναντούν τους νέους, οι ξενιτεμένοι ξαναβρίσκουν τους φίλους τους και για λίγες ώρες όλοι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Για όποιον δεν έχει ζήσει ένα ηπειρώτικο πανηγύρι, είναι δύσκολο να καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει για τις τοπικές κοινωνίες. Δεν πρόκειται απλώς για μια μουσική εκδήλωση, δεν είναι μόνο ένα γλέντι, δεν είναι απλώς μια βραδιά χορού και τραγουδιού. Το πανηγύρι είναι ένας θεσμός που γεννήθηκε πριν από αιώνες και κατάφερε να επιβιώσει σχεδόν αναλύωτος μέχρι σήμερα. Στα περισσότερα χωριά της Ηπείρου, η αφετηρία του πανηγυριού ήταν η θρησκευτική γιορτή της εκκλησιάς ή του εξοκλησιού της περιοχής. Οι κάτοικοι συγκεντρώνονταν για τη λειτουργία, συμμετείχαν στις θρησκευτικές εκδηλώσεις και στη συνέχεια η γιορτή μεταφέρονταν είτε στην πλατεία είτε στην αυλή της εκκλησίας. Εκεί όπου η πίστη συναντούσε την κοινωνική ζωή. Εκεί όπου η κοινότητα επιβεβαίωνε τη συνοχή της. Όπου οι άνθρωποι θυμούνταν ότι ανήκουν σε έναν κοινό τόπο και σε μια κοινή ιστορία. Για πολλές γενιές ηπειρωτών το πανηγύρι ήταν η σημαντικότερη ημέρα του χρόνου, η μέρα που περίμεναν μήνες ολόκληρους, η μέρα που θα έβλεπαν συγγενείς και φίλους από μακριά, που θα επέστρεφαν οι ξενιτεμένοι, που το χωριό θα γέμιζε ξανά φωνές. Σε μια Ήπειρο που γνώρισε όσο λίγες περιοχές την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση, τα πανηγύρια απέκτησαν έναν ακόμη βαθύτερο συμβολισμό. Έγιναν η αφορμή της επιστροφής. Πολλοί ηπειρώτες που ζούσαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Γερμανία ή στην Αμερική προγραμμάτιζαν τις άδειές τους με βάση το πανηγύρι του χωριού τους. Δεν επέστρεφαν απλώς για διακοπές, επέστρεφαν για να βρεθούν στον τόπο τους τη συγκεκριμένη μέρα.

για να συναντήσουν πρόσωπα που έβλεπαν, για να ξαναπιάσουν το νήμα της κοινότητας. Γι' αυτό και τα πανηγύρια δεν αφορούν μόνο όσους ζουν μόνιμα στα χωριά, αφορούν και όσους έφυγαν, ίσως μάλιστα να αφορούν ακόμη περισσότερο εκείνους, γιατί αποτελούν έναν τρόπο να διατηρήσουν ζωντανή τις σχέσεις τους με τις ρίζες τους.

Σήμερα ταξιδέψαμε μαζί στα ποτάμια της Ηπείρου. Περπατήσαμε στις πλατείες των χωριών. Θυμηθήκαμε τα θερινά σινεμάκια τις κυριακάτικες βόλτες. Σταθήκαμε για λίγο στη μνήμη του Πετρολούκα Χαλκιά και όλων εκείνων που κράτησαν ζωντανή την παράδοση. Ακούσαμε ιστορίες επιστροφής, συνάντησης και συνέχειας. Ιστορίες που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ανήκουν σε όλους μας. Γιατί ακόμη και αν δεν γεννηθήκαμε στον ίδιο χωριό, ακόμη και αν δεν μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά, όλοι έχουμε έναν τόπο που κουβαλάμε μέσα μας, έστω και μόνο με τη σκέψη. Καθώς το καλοκαίρι ανοίγει σιγά σιγά τα φτερά του πάνω από την Ήπειρο,

κρατήσουμε αυτή την εικόνα. Μια πλατεία γεμάτη κόσμο, ένα κλαρίνο που ακούγεται, ένα ποτάμι που συνεχίζει το ταξίδι του και ανθρώπους που επιστρέφουν. Γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι που επιστρέφουν, υπάρχουν και τόποι που συνεχίζουν να ζουν. Ήταν η εκπομπή Κυριακή Γιορτή και Σχόλη. Στην παρουσίαση ήταν η Βάσο Γκόρου. Στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Άντα Κωνσταδήμα. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, ένα όμορφο καλοκαίρι και πολλές αφορμές για επιστροφή στους ανθρώπους και στους τόπους που αγαπάτε. Από εμάς, καλή σας μέρα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Γιάννης Μαρκόπουλος, από την επιστροφή στις ρίζες σε ένα μουσικό σεριάνι στον κόσμο. Μια εκπομπή του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων με αφορμή το ταξίδι στην αιωνιότητα του Έλληνα μουσικοσυνθέτη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Τζόκας.

Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, που υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, έφυγε από κοντά μας στις 10 Ιουνίου του 2023. Ήταν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, ο οποίος πάντρεψε τους ήχους της δημοτικής παράδοσης με την κλασική μουσική, μελοποίησε Έλληνες ποιητές, ενώ τα τραγούδια του την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών ταυτίστηκαν με το αίτημα για αποκατάσταση της δημοκρατίας και μπήκαν στο στόχαστρο της λογοκρισίας της Χούντας. Γεννήθηκε το 1939 στο Ηράκλειο. Πατέρας του ήταν ο Γεώργιος Μαρκόπουλος, πρώην νομάρχης Λασιθίου, και μητέρα του η Ειρήνη Αεράκη από τη Σιτία. Τα πρώτα του χρόνια τα πέρασε στην Κρήτη, στον τόπο καταγωγής του πατέρα του. Εκεί πήρε και τα πρώτα μαθήματα μουσικής, στη θεωρία και στο βιολί. Το 1956 συνέχισε τις μουσικές σπουδές του στο Οδείο Αθηνών. Εισήχθη και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για κοινωνικές και φιλοσοφικές σπουδές, ενώ παράλληλα άρχισε να συνθέτει για το θέατρο, τον κινηματογράφο και το χορό. Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι, ότι ο Μαρκόπουλος, ο συνθέτης, έδειξε από την αρχή της καριέρας του τις μουσικές του ανησυχίες. Έγραψε μουσική για θέατρο, για κινηματογράφο. Άλλοτε έργα όπως ο Πυρίχιος, πρώτος, δεύτερος και τρίτος, άλλοτε απλά τραγούδια και άλλοτε κύκλους τραγουδιών με ενιαίο περιεχόμενο. Η προσπάθειά του, όπως γράφει ο Κώστας Μιλωνάς, να ξεχωρίσει ως τραγουδοποιός, δημιουργώντας μια δική του εντελώς προσωπική γλώσσα και κατάθεση στο ελληνικό τραγούδι, σημαδεύεται από το χρονικό και μετά που χρησιμοποιεί τα στοιχεία της δημοτικής μουσικής. Αλλά και πιο μπροστά, αρκετά από τα τραγούδια του, έχοντας μια μελωδική και ρυθμική ιδιαιτερότητα, προδιαγράφουν το ιδιότυπο μελλοντικό μουσικό πρόσωπο του συνθέτη. Φωτεινό παράδειγμα το τραγούδι «Ζάβαρα Κατρανέμια», που αρχικά η μουσική του χρησιμοποιήθηκε για την επένδυση της ταινίας «Επιχείρησης Απόλλων». Το κομμάτι αυτό, γραμμένο το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, έχει όλα τα στοιχεία μιας πρωτοπόρας για την εποχή μουσικής σκέψης και είναι το στίγμα το οποίο προαναγγέλει το ξεχωριστό ύφος του Μαρκόπουλου που πρόκειται να ακολουθήσει τα κατοπινά χρόνια.

0: Το 1967 ο Γιάννης Μαρκόπουλος φεύγει από την Ελλάδα με την επιβολή της δικτατορίας. Αναχώρησε για το Λονδίνο. Εκεί εμπλούτησε τις μουσικές του γνώσεις και άρχισε να συνθέτει σπουδαίες κοσμικές μουσικές, μουσικές για θέατρα αλλά και για ταινίες. Ολοκλήρωσε το χρονικό και τη μουσική τελετή Ιδού ο Νυμφίος. Μιλήσαμε για το Ζάβαρα Κατρανέμια, την σύνθεση αυτή, την ιδιαίτερη σύνθεση διονυσιακού χαρακτήρα που θα πρέπει να σας πούμε ότι αυτή απαγορεύτηκε από την Επιτροπή Λογοκρισίας. Μας το θύμισε σήμερα το πρωί η ακροάτρια του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και την ευχαριστούμε, η Αλεξάνδρα Ιτσάτσου. Την ίδια περίοδο ο Γιάννης Μαρκόπουλος γνωρίζεται με τους συνθέτες Γιάννη Ξενάκη και Γιάννη Χρήστου και έρχεται σε επαφή πλέον με τα πρωτοποριακά μουσικά έργα. Εκεί συνθέτει και συμφωνική ορχήστρα και τους πρώτους πυρίχιους χορούς. Το 1969 επιστρέφει στην Αθήνα για να συμβάλλει με τα έργα του στην πορεία για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ξεκινά μουσικές παραστάσεις συνεργαζόμενος με ποιητές και σκηνοθέτες, παρουσιάζοντας τα έργα του με νέους τραγουδιστές και μουσικούς, τους οποίους δίδαξε τον τρόπο ερμηνείας της μουσικής και των τραγουδιών του στην αισθητική κατεύθυνση που επιζητούσε.
1: Τέσσερις ανέμοι τους πήραν για Σεριάννη μια στιγμή και βρήκαν.

0: Με την είσοδο της δεκαετίας του 70, ο Γιάννης Μαρκόπουλος υλοποιεί το μουσικό του όραμα. Καταθέτει μουσικά έργα που χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως νέα πρόταση και τομή για τη μέχρι τότε ελληνική μουσική πραγματικότητα. Έργα με ενότητα της αισθητικής και της φιλοσοφικής άποψης του συνθέτη ως προς τις θεμελιακές αρχές τους. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος παράλληλα προτείνει εμφατικά την επιστροφή στις ρίζες, εννοώντας τον σχεδιασμό του μέλλοντος και πλησίασμα των άφθαρτων πηγών της ζωντανής τέχνης του κόσμου και επιλεγμένες σύγχρονες πληροφορίες τέχνης. Η πρόταση του αυτή παίρνει τις διαστάσεις ενός κινήματος τέχνης. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στην εκπομπή ένα μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης προς το έργο του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, τον Λάκη Χαλκιά, τον δικό μας Λάκη Χαλκιά, ο οποίος υπήρξε για 50 χρόνια συνεργάτης αλλά και φίλος του Γιάννη Μαρκόπουλου. Αγαπητέ Λάκη, καλό πρωινό από την Ήπειρο.
1: Γεια σου Πάνο μου, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου Λάκη και θα περάσω αμέσως στην πρώτη ερώτησή μου. Να μου πεις πότε γνωριστήκατε με τον εξέχαστο Γιάννη Μαρκόπουλο και βεβαίως τι θυμάσαι από αυτή τη συνεργασία.
1: Ναι, το Γιάννη Μαρκόπουλο γνωριστήκαμε μόλις γύρισα από την Αμερική το 71-72. Mm-hmm. Δούλευε ο πατέρας μου τότε με τον Σαββόπουλο στο κύτταρο, mm-hmm. συνόδευε την δόμνα της Αμίου για τον Αϊδονίδη. Και ένα βράδυ πήγα και εγώ εκεί και βρεθήκαμε με τον Μαρκόπουλο, ήταν στο καμαρίνι του πατέρα μου εκεί και συστηθήκαμε και μετά από ένα μήνα με φώναξε και μου έδωσε το πρώτο δίσκο, το πρώτο κομμάτι δηλαδή που τραγούδησα, ήταν ο γυρισμός του Ξεντεμένου του Γιώργου του Σεφέρη.
0: Μάλιστα. Από εκεί και μετά...
1: Από εκεί και μετά
0: έχουμε μια επική διαχρονία.
1: Σιγά σιγά η συνεργασία μας, mm-hmm. και ο γυρισμός του Ξεντεμένου του Γιώργου του Σεφέρη.
0: Μάλιστα. Από εκεί και μετά
1: έχουμε
0: μια επική διαχρονία.
1: Σιγά σιγά η συνεργασία μας, mm-hmm. και τον επόμενο χρόνο

0: μαζί με όλο τον άλλο τον κόσμο. Μόλις τελείωσε η παράσταση, βγήκα στον δρόμο και έγινε το πρώτο σωσαλητήριο. Και μας κλείσανε 10 μέρες το μαγαζί τότε.
1: Μάλιστα.
0: Η Χούντα.
1: Πήρατε το τίμημα δηλαδή.
0: Ναι. Και βέβαια από εκεί και μετά πήρε το δρόμο του το κίνημα.
1: Σωστά.
0: Για να φτάσουμε στο Πολυτεχνείο.
1: Μάλιστα. Στη συνέχεια συνεργαστήκατε.
0: Συνέχεια πήγαμε στο Κύτταρο. Είχαν κυκλοφορήσει και οι μετανάστες. Είχαν κυκλοφορήσει και ο Θεσσαλικός Κύκλος. Και εκεί βέβαια γινόταν προσκύνημα κάθε βράδυ. Ήμασταν ένα συγκρότημα φοβερό. Τα λέω τώρα και δεν ξέρω.
1: Για θύμισε μας ονόματα, Λάκη.
0: Ήταν ο Μπάμπης ο Γαργανουράκης, ο Χαράλαμπος. Ήταν ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος, η Ριζέτα η Νικολάου.
1: Στη συνέχεια.
0: Εν συνεχεία δουλέψαμε κι άλλο ένα χρόνο μετά εκεί, στο Κύτταρο, που προσθέθηκε και η Λαβίνα.
1: Μάλιστα. Η μετέπειτα.
0: Και μετά, βέβαια, δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε άλλο. Γιατί κάποια στιγμή όλα αυτά τα πράγματα τελειώνουν. Έφυγε ο Σιδηρόπουλος, έφυγα εγώ και άρχισε και σιγά σιγά διαλύθηκε το. Βέβαια, κάναμε συναυλίες πολλές.
1: Ναι, θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο κομμάτι των συναυλιών. Έδωσε πολλά στον μουσικό πολιτισμό των Ελλήνων της νεότερης Ελλάδας.
0: Βέβαια. Θυμάμαι ότι όταν πήγαμε στην Αμερική και έγινε η πρώτη περιοδία μας στο εξωτερικό δηλαδή, ξέραν τα τραγούδια, ήταν τόσο σύντομο το διάστημα που πέρασαν τα τραγούδια και φτάσαν στην Αμερική που δεν το είχαμε πάρει χαβάρι. Δεν γινόταν τόσο εύκολα να έρθει το τραγούδι από την Ελλάδα στην Αμερική και να περάσει τον κόσμο. Έπρεπε να περάσουν περίπου 6 μήνες. Γιατί έκανα εκεί πέρα 4 χρόνια και ήξερα το διάστημα που έπρεπε να περάσει για να περάσει ένα τραγούδι στην Αμερική. Αυτά τα τραγούδια, οι μετανάστες, ο Θεσσαλικός Κύκλος και όλα αυτά πέρασαν μέσα σε 2 μήνες. Ήταν φοβερό, δηλαδή ξέραν τα τραγούδια όλα οι μετανάστες εκεί πέρα.
1: Πώς τα μαθαίνανε, από τα μέσα ενημέρωσης?
0: Δεν ξέρω πώς έγινε. Αυτό ήταν θαύμα. Ήταν όπως ο Θούριος του Ρίγα Φεραίου την
1: ταξίδευε
0: εποχή της Επανάστασης, να πούμε. Το οποίο πέρασε λες και όχι μόνο ραδιόφωνα παίζαν και τηλεοράσεις, αλλά παίζαν τα πάντα.
1: Μάλιστα. Θέλω να ακούσουμε ένα κομμάτι πολύ λίγο με τη φωνή σου από τον δίσκο Ρίζες του Γιάννη του Μαρκόπουλου. Δεν θα διακόψουμε όμως, γιατί θέλω να συνεχίσουμε την συνομιλία και να μας μιλήσεις για την παρακαταθήκη του μεγάλου Έλληνα συνθέτη. Να ακούσουμε λίγες στροφές από αυτή την εμβλητική δουλειά, γιατί άρεσε ιδιαίτερα η μουσική παράδοση στον Γιάννη του Μαρκόπουλου.

0: ακούμε τον δικό μας τον εκπληκτικό Λάκη Χαλκιά σε μία από τις συνεργασίες με τον μεγάλο τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο, που ταξιδεύει τώρα στην αιωνιότητα. Αγαπητέ Λάκη, για πάμε λίγο στην παρακαταθήκη με λίγα λόγια του Γιάννη Μαρκόπουλου.
1: Γιάννης Μαρκόπουλος καταρχήν ήταν μεγάλος θαυμαστής του δημοτικού τραγουδιού.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια γνώριζε πάρα πολύ καλά το κριτικό το στοιχείο, γιατί από εκεί ήταν η καταγωγή του. Αλλά επειδή ο πατέρας του πέρασε και από άλλες περιοχές της Ελλάδας ως νομάρχης, πέρασε και από τα Γιάννενα, πέρασε και από το Καρπενήσι, πέρασε και από διάφορες άλλες περιοχές. Άρχισε και γνώρισε και όλα τα
0: μουσικά ιδιώματα των άλλων περιοχών.
1: Μάλιστα. Από αυτές τις περιοχές. Και έτσι το μήνυμα που έβγαλε ότι η επιστροφή στις ρίζες δεν ήταν να επιστρέψουμε πίσω, αλλά ήταν να κοιτάξουμε πίσω, να πάρουμε πράγματα από εκεί, να εμπνευστούμε πράγματα από εκεί, γιατί είναι πολύ μεγάλο το έργο της δημοτικής μας ποίησης και της μουσικής, και να προχωρήσουμε μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν το νόημα.
0: Ήταν το μότο του αυτό, έτσι, η επιστροφή στις ρίζες. Όπως το είπες όμως, ήταν η δημιουργική πνοή του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, έχω την αίσθηση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και το κυριότερο απ' όλα που εγώ του δίνω ακόμη συγχαρητήρια για αυτό που έκανε ήταν ότι άνοιξε την κοινωνία στα δημοτικά όργανα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκείνο τον καιρό κανένας από τους νέους ανθρώπους δεν θα έπαιζε ταούλι, δεν θα έπαιζε λύρα κριτική, δεν θα έπαιζε κλαρίνο, δεν θα έπαιζε βιολιά, λαούτα κτλ. Ήταν ο πρώτος συνθέτης, ο πρώτος καλλιτέχνης που άνοιξε την κοινωνία σε αυτά τα όργανα, και άρχισαν τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι να μεταχειρίζονται τα όργανα αυτά.
0: Γυρίσατε όλο τον κόσμο.
1: Γυρίσαμε όλο τον κόσμο, ναι.
0: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Σουηδία, Ολλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Αγγλία, πολλές πόλεις της Ρωσίας, Αυστραλία,
1: όλη την Ευρώπη.
0: Τι αποκομίζατε, το κοινό ήταν μόνο Έλληνες ή και αλλοεθνείς?
1: Σε πολλά σημεία, όχι, σε πολλές χώρες ήταν και ξένοι πολλοί. Πάρα πολλοί ξένοι που παρακολουθούσαν.
0: Το έργο του, αγαπητέ Λάκη, είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη βεβαίως. Είναι από τους μεγαλύτερους Έλληνες
1: μουσικοσυνθέτες. Είναι μάθημα μέγιστο και συνάμα αισθητικό και αξιακό φρόνημα μπροστά στην ευτέλεια και στην παρακμή και τη μιζέρια των καιρών μας.
0: Μάλιστα. Η νεολαία τον ακούει?
1: Η νεολαία, υπάρχει ένα τμήμα, ένα μέρος της νεολαίας που τον ακούει. Και είναι και ένθερμο
0: ακροατήριο,
1: τμήμα έτσι, που τον ακούει πολύ θερμά δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
1: Έχει πολύ πιστούς ανθρώπους
0: να
1: που τον ακούνε.
0: Ένα ξεχωριστό ρεύμα, με ξεχωριστό μότο για την ελληνική παραδοσιακή μουσική.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά και με ένα ταξίδι έτσι παγκόσμιο, θα έλεγα. Εντρίφησε και έγραψε πολλά είδη μουσικής.
1: Έγραψε, ναι. Εγώ με τη συνεργασία τη δικιά μας φτάσαμε μέχρι το πιο σύγχρονο άκουσμα που ήταν το οροπέδιο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί συνεργαζόμασταν τότε και με τον Γιάννη τον Σπάθα και με τον Παύλο Σιδηρόπουλο βέβαια, που αυτοί ήταν ροκάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε το οροπέδιο χτίστηκε πάνω σε μια δομή μουσική που ήταν η πιο σύγχρονη της εποχής εκείνης.
0: Ήταν και πρωτοποριακός δηλαδή.
1: Πρωτοποριακό, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν και έργο για την φύση και το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ Λάκη, ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που μου διέθεσες και είπες
1: και
0: αυτά τα πράγματα και τα επικοινώνησες έτσι στον
1: τους υπερώντας, παρακαλώ. Θέλω να πω τα συλληπιτηριά μου στην οικογένειά του Γιάννη Μαρκόπουλου και τις γκάρδιες ευχές μου για δύναμη και κουράγιο.
0: Να σε καλά.
1: Και να πω στο φίλο μου τον Γιάννη, καλό του ταξίδι και ο δρόμος του να είναι στολισμένος και γεμάτος μελωδίες από τα τραγούδια του.
0: Να σε καλά, αγαπητέ Λάκη, θα μας επιτρέψεις να ακούσουμε τώρα την Φάμπρικα. Να σε καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά πάνω μου. Να είστε καλά όλοι.

Με την επιστροφή του, ο Γιάννης Μαρκόπουλος στην Αθήνα το 1969 συνέβαλε με τα έργα του στην πορεία για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, όπως μας είπε και ο Λάκης Χαλκιάς. Πολλοί άνθρωποι, διανόμενοι και φοιτητές, σύχναζαν στους χώρους της δραστηριότητάς του και άκουγαν τα μουσικά του μηνύματα. Πολλά τραγούδια τα οποία είχαν απαγορευτεί από αποφάσεις, με αποφάσεις μάλλον της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. Όλα αυτά σήμερα είναι στα αρχεία και στις συλλογές της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του κράτους. Ένα από τα τραγούδια που είχαν απαγορευτεί ήταν «Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα».

Ο Νίκος Ξυλούρης που έφυγε νωρίς από κοντά μας ήταν η ιδανική φωνητική περίπτωση για τις μουσικές αναζητήσεις του Γιάννη Μαρκόπουλου. Η φωνή του καθαρά δημοτική, νησιώτικη, με τους μουσικούς ιδιωματισμούς της ιδιαίτερης πατρίδας του της Κρήτης, βοήθησε να πετύχει ο Μαρκόπουλος το νέο άκουσμα που επιδιώκει.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, φίλες και φίλοι, στον οποίο είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, έγραψε τραγούδια που έγιναν σύμβολα και μύθοι, τραγούδια που βοήθησαν τις λαϊκές μάζες στην αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ένα από αυτά είναι η Λέγκο.

Το 1976 ο Γιάννης Μαρκόπουλος συνέθεσε τη μουσική για την τηλεοπτική σειρά του BBC Who Pays the Ferryman. Έτσι ο Έλληνας συνθέτης έγινε διεθνώς γνωστός.

Το 1977 ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης ο Γιάννης Μαρκόπουλος έγραψε τους ελεύθερους πολιορκημένους με βάση το ποίημα του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού που παρουσίασε την ίδια χρονιά ενώπιον 22.000 νέων σε στάδιο της Αθήνας υπό τη διεύθυνσή του. Εκεί άνοιξαν νέοι ορίζοντες στη συνέχεια για άλλα έργα, για νέες δημιουργίες.

Το Γενάρη του 1981 ο Γιάννης Μαρκόπουλος ενώνεται και στη ζωή με την τραγουδίστρια και συνεργάτη δάτου Βασιλική Λαβίνα. Γεννιέται η κόρη του Σελένη και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική του. Στον κορμό των νέων συνθέσεων του εμφανίζονται μελωδικά ξεσπάσματα στηριγμένα στην εκτεταμένη πολυτονικότητα της αρμονικής του δομής, καρπή της φαντασίας του που ενισχύονται από το πάθος μιας ανεξάντλητης ζωτικότητας.

0: Ο Γιάννης Μαρκόπουλος αγαπούσε ιδιαίτερα το δημοτικό τραγούδι της Ελλάδας. Σας διαβάζω τι έγραψε στο εξώφυλλο του διπλού λευκόματος Ρίζες. Το τραγούδι που μένει. Όχι τα τραγούδια. Ο ήχος και όχι η ήχη. Η απλή φωνή με ένα όργανο, όχι όργανα και φωνές. Χορός και αντάμωμα. Ο ήχος που έγινε κορμί μας. Το τραγούδι που είναι η ζωή, πριν και μετά τη ζωή μας. Η αιωνιότητα της σταγόνας που κυλαίνει την πέτρα, το άτμητο φως. Τη μουσική παράδοση. Τα δημοτικά τραγούδια, λέει ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης, προσθέτουν στην απλότητα τη χάρη, στην κοινότητα την κοινωνία, στο παλιό την αναγέννησή του. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έδωσε πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα με κορυφαίους λαϊκούς οργανοπαίκτες. Να ακούσουμε ένα κομμάτι, ένα υπηρώτικο κομμάτι, το οποίο ερμηνεύει ο αείμνηστος Δημήτρης Βάγιας. Είχε ιδιαίτερη αδυναμία ο Γιάννης Μαρκόπουλος και στον υπηρώτη, μεγάλο λαϊκό οργανοπαίκτη, τον Ναπολέοντα Δάμο.
1: Αγαπητοί μου συμπατριώτες, δεν μπορούμε εύκολα να έχουμε το τραγούδι του θερισμού χωρίς το θερισμό. Το τραγούδι του γάμου χωρίς το γάμο. Μπορούμε όμως να έχουμε τη διαφήμιση, την έντονη προβολή του δημοτικού τραγουδιού για το καλό όλων.

0: Κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ένα μικρό, πολύ μικρό αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα μουσικοσυνθέτη, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, που έφυγε στις 10 Ιουνίου από κοντά μας. Θα κλείσουμε με την Αιαρινή Συμφωνία. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παναγιώτης Τζόκας και στον ήχο ο Αργύρης Κλεμαντήρης και η Άντα Κωνσταδήμα.
1: 1938. Ο Ρίτσος τελειώνει την Αιαρινή Συμφωνία. Η Αιαρινή Συμφωνία είναι ένα ποίημα κοινωνικό, ερωτικό, γεμάτο με όλα τα χρώματα της Ήρυδος. Ο ποιητής δίνει ένα παγκόσμιο μήνυμα εναντίον του επερχομένου πολέμου, αντιπαραθέτοντας την ομορφιά της ζωής. Ανοίχτε τα παράθυρα να μπει το σύμπαν ανθισμένο, μόλις τις παπαρούνες του αίματός μας. Μερικές φράσεις. Και...

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε αιστεία διαφθοράς και παραβατικότητας εκφράζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την εξάθρωση του κυκλώματος στις Πολεοδομίες. Η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση, ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να εμπιστεύονται τις αρχές και να προχωρούν σε καταγγελίες. Ο Πρωθυπουργός συνδέει την υπόθεση με την μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για τη μεταφορά του έργου έκδοσης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών από τις δημοτικές δομές στο νέο, ενιαίο και ψηφιακό κτηματολόγιο. Στην ίδια ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται και στη συμπλήρωση 6 ετών λειτουργίας του gov.gr, το οποίο πλέον διαθέτει περισσότερες από 2.200 ψηφιακές υπηρεσίες και έχει εξυπηρετήσει πάνω από 9 εκατομμύρια πολίτες. Παράλληλα, επεκτείνει την αναφορά του στον εξυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην τηλεϊατρική, στην ψηφιακή χνηλάτιση ασθενών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, καθώς και στην Εθνική Στρατηγική για την Ανακουφιστική Φροντίδα. Για αναξιοπιστία και υποκριτική στάση της κυβέρνησης κάνει λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ειδικότερα ότι ο Πρωθυπουργός υποτιμά την νοημοσύνη των πολιτών. Όλοι γνωρίζουν πως η αναθεωρητική Βουλή είναι αυτή που αποφασίζει τη διατύπωση του κάθε άρθρου και όχι η προτείνουσα. Σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκάθαρη θέση και έχει καταθέσει τις προτάσεις του ως θεσμικό κόμμα για να γνωρίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τη στάση του στην αναθεωρητική Βουλή. Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση για τη συμφωνία πλαίσιο και συνεχίζεται ακόμα η εξέταση πολιτικών, νομικών και τεχνικών ζητημάτων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και αξιωματούχων. Αυτό επικαλείται το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν επιμένουν πως οι υπογραφές θα πέσουν σήμερα και ότι υπάρχει ήδη ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν στην Τεχεράνη σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε πηγή στο Ρόιτερς. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας σήμερα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Στο μεταξύ, η κυβερνό επίθεση σημειώθηκε το πρωί σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του Ιράν, προκαλώντας προβλήματα στις υπηρεσίες 4 μεγάλων τραπεζών της χώρας. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα κατά τη διεξαγωγή του ράλι Δοδόνη στην πρώτη ειδική διαδρομή Μανολιάσα, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και τραυμάτισε ελαφρά στο πόδι ένα 9χρονο αγόρι που παρακολουθούσε τον αγώνα, το οποίο και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Συνεχίζονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας στα Εξάρχεια, όπου χθες βράδυ άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε έναν 35χρονο άνδρα τουρκικής υπηκότητας. Το θύμα εντοπίστηκε στα σκαλοπάτια μεταξύ Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή απολογία του φαρμακοποιού και ακόμη 8 ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Το παράνομο εργαστήριο παραγωγής λειτουργούσε εδώ και 6 μήνες στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 19χρονος έπειτα από τραυματισμό του με μαχαίρι στο θώρακα. Είχαν αποπειραθεί χθες βράδυ να το ληστέψουν στα Πατήσια σε εξέλιξη έρευνα των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί πολίτες για να απαντήσουν στο ερώτημα αν επιθυμούν να βάλουν όριο στον πληθυσμό της χώρας τους στα 10 εκατομμύρια. Κυβέρνηση και επιχειρήσεις αντιδρούν στεναρά, προειδοποιώντας ότι θα πλήξει την οικονομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος, με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Η ώρα είναι 2.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 14 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έρθνιος 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μερή Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη Πρίντεζη, τα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΣ, ενώ την ίδια ώρα οι ΗΠΑ και Πακιστάν δηλώνουν ότι η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα. Διαδηλώσει στη Τεχεράνη κατά το Αμπάς Αραχτσί, ο Νετανιάχου συγκαλεί εκτάκτως στο Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν υπάρχουν άβατα ούτε ανέγγιχτοι. Συγκριόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις πολεοδομίες, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να αξιοπιστεί και η υποκριτική στάση της κυβέρνησης, κάνει λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ατύχημα στο Ράλιο Ανίνων. Αγωνιστικό έπεσε πάνω σε θεατές στο νοσοκομείο ένας εννιάχρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στον εκεί. Σε εξέλιξη η απολογία του φαρμακοποιού και ακόμα 8 ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Το παράνομο εργαστήριο παραγωγής λειτουργούσε εδώ και 6 μήνες στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Έρευνες για την εκτέλεση Τούρκου στο κέντρο της Αθήνας. Τηλεία αστυνομία και οι κάτοικοι της περιοχής πώς διέφυγε. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στις κάλπες προσέρχονται Ελβετοί πολίτες για να απαντήσουν στο ερώτημα αν επιθυμούν να βάλουν όριο στον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια. Κυβέρνηση και επιχειρήσεις αντιδρούν στέναρα προειδοποιώντας ότι θα πλήξει την οικονομία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: στηρίξει την οικονομία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αντιφατικά παραμένουν τα μηνύματα σχετικά με το ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για το αναλαβίζου που έχει συγκεντρώσει.
2: Το ανώτερο Ιρανού αξία έχει αυτό το μνημόνιο κάτι πυρηνικό να διαλύσνει στο έδαφος του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν μερικώς και αυτό σύμφωνα με τον ίδιο.

Ελίσνιο στο έδαφος του Ιράν. Ένας πολιτείες θα άρουν μερικώς και αυτό σύμφωνα με τον ίδιο αξιομερευστό, μέρος αυτών θα είναι σύμφωνα με τον ίδιο, ότι θα άρουν τα υποστηρίζει όπως είπες Ευρυδίκη, νόησης, προηγούμενες ώρες επέμεινα και πυρηνικού.

0: ώρες επέμεινα και πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Δεν γίνει κάτι τέτοιο. Αν δεν συμφωνηθεί, υπάρχει και να επεξεργαστεί. Θα γίνει σήμερα η υπογραφή του μνημονίου, ενδεχομένως τις επόμενες χρόνους. Τώρα, να πούμε επίσης ότι και ο Πακιστανός Πρωθυπουργός εχθές και άλλος, το Ιράν αντιπτώ ότι δεν γενεύει ούτε στο Πακιστάν, γιατί υπήρχαν πληροφορίες ανάμεσα σε Ιρανούς, αλλά και αυτές ήταν πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωση. Ακριβώς θα υπογραφεί το που, όπως έχουμε πει.
1: Θέμα, πέρα από αυτά που μας ανέφερες, το έχει βάλει προϋπόθεση και αυτό, ότι θα πρέπει να σταματήσουν όλες τις συγκρούσεις. Σήμερα είχαμε πει, μα τι γίνεται.
0: Το Ιράν έχει θέσει ως κόκκινη γρίκη ότι την προηγούμενη φορά που

0: κακή συμφωνία για το, για το Ισραήλ. Επίσης, να πούμε ότι δημοσιεύματα όπως για παράδειγμα του Άξιος αναφέρουν ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί για τις εξελίξεις και ότι προσπαθεί να ενημερωθεί για αυτές από συμμάχους του στην Ουάσιγκτον, του επίσης κυρίου διαπραγματευτή Προδότη.
1: Λοιπόν, ναι, Έλενα.
0: Από τους φρούς της Επανάστασης υπάρχει και μία σε αναλυτές που λένε ότι υπάρχει μία και επιμονή.
1: Σήμερα κλείνει και τα 80 του. Γιορτάζει τα γενέθλια του 80.
0: Η Τεχεράνη το έχει διαμηνήσει ότι υπάρχουν ανοιχτά για να το χρησιμοποιήσει για προσωπική του.
1: Λοιπόν.

0: Η ανισότητα.
1: Τώρα βγαίνει καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Λίγο νωρίτερα πριν την ανάρτηση.
2: Ναι. Να πω, Ευρυδίκη, ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση και προς ο Μητσοτάκη για τα θέματα τα οποία ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για δυτική στάση εκ μέρους Τσουκαλάς υπουργών. Παράλληλα, Ευρυδίκη, όπως ακούσαμε, η υποχρηματοδότηση οδηγεί σε υγεία. Μάλιστα, στο σημείο αυτό, Ευρυδίκη, ο κύριος Τσουλιοβέ, που καταδεικνύει ότι οι Έλληνες πληρώνουν τα διπλά, Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί

0: 2.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, Ανά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μεσημέρι.
2: Ο ατές μας ήσαν πολιτικό, φέρεται να ράλει και στο πρόσωπο, ήταν, το πήραν από το αστυνομικό τμήμα. Έλεγα ότι μαύρο καπέλο πεντάχρονο εκεί στα Σκαλάκια, ένα σενάριο που λογαριασμών για διακίνηση ναρκωτικών και ένα δεύτερο σενάριο

πεντάχρονο εκεί στα Σκαλάκια. Ένα σενάριο λογαριασμών για διακίνηση ναρκωτικών και ένα δεύτερο σενάριο που δεν φαίνεται έως τώρα να συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες από τις τουρκικές

0: συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες από τις τουρκικές αρχές.
1: Από κάμερες ασφαλείας, έτσι.
0: Είναι μια δύσκολη εντός εισαγωγικών.
1: Αγγίζει τα 520.990. Πάμε στην.
2: Καλό μεσημέρι και αγούστο όσοι ενδιαφέρουν στο παλιό σπίτι τους και να προχωρήσουν όσο πληρούν τα κριτήρια για να μπορέσουν. Πάμε, μιλάμε για ανακαινήσεις, μιλάμε για το 2029. Και μάλιστα τα τρία πρώτα, το ενίκιο να μην έχει καθόλου. Δώστε ίδιο αυτοί που ιδιοκατοικούν. Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε περιοριστική. Αυτή διαμορφώνεται σε 300 ευρώ οι αιτήσεις την 1η Σεπτεμβρίου. Έμφαση

0: Ναι, 1.000 ευρώ για μονογονικές οικογένειες, με επιπλέον επίσης αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.
1: Λοιπόν, 25.000 για τον άγαμο, 35 για ζευγάρια, με την αύξηση των 5.000 για κάθε παιδί.
0: Ακριβώς, υπάρχει προσάυξηση.
1: 39 μου είπες για τις μονογονικές οικογένειες.
0: Επίσης με προσάυξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραλού. Καλή συνέχεια. Πανικός επικράτησε το αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του. Αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 9χρονο παιδί.
2: Σήμερα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα βρίσκεται αυτή η διαδρομή του 21ου Υπηρετικού

ο αλυτάρχης του αγώνα και οι κριτές από πολύ νωρίς είχαν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όμως έχουμε να κάνουμε με κάποιο οδηγικό λάθος, οι οδηγοί τρέχουν με τα χρόνια.

0: τυπογραφία τόσο σε βάρος του όσο και σε βάρος του ιδιοκτήτη. Το κατάστημα παρόλο σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συνεχίζει. Έχει μουσική, σερβίρει ποτά, χωρίς συμβαίνει τίποτα. Λίγο πριν, κάνα τετράωρο περίπου, οι αρχές ήρθαν εδώ, συνέλαβαν ξανά τον πρωινά υπεύθυνο του καταστήματος. Το μαγαζί πάντως συνεχίζει και λειτουργεί κανονικά.
1: Τα πεντάχρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία της ισχυρισμένη του ότι δεν έχει καμία σχέση με το είδα χθες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ελένη Μπουγάν.
2: Στη φυλακή οδηγεί το 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύντροφό του και το γιο της στο Λόγκο Αιγίου.
3: Ο 65χρονος Ιταλός έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου λίγα λεπτά μετά τις 10. Παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για περισσότερες από 4 ώρες, ενώ κατέθεσε και πολυσέλιδο υπόμνημα.
2: Μετά από μια πολύωρη διαδικασία που κράτησε συνολικά 6 ώρες, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκησή του. Στην απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, τους οποίους όπως ισχυρίστηκε αγαπούσε, ενώ δεν υπήρχε κανένα οικονομικό κίνητρο.
4: Ήταν ξεκαθαρισμένο στην οικογένεια ότι η γιαγιά ήθελε να δώσει το σπίτι και το οικόπεδο στον εγγονό. Καμία σχέση με δίθεν οικονομικό κίνητρο. Ήμουν ερωτευμένος με τη Μαρία και είμαι ακόμη. Όταν η Μαρία αντιμετώπιζε προβλήματα, την έτρεχα εγώ. Στην Ιταλία κάθισα 4 μήνες μαζί της. Αγαπάω τη γυναίκα μου και το παιδί μου.
2: Ο Ιταλός φέρεται να επέμεινε στον ισχυρισμό ότι την ώρα του φωνικού κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο της οικίας και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, παρά μόνο όταν ξύπνησε και αντίκρισε μητέρα και γιο νεκρούς.
5: Συνεχίζει την ίδια τακτική, ότι δηλαδή είναι παντελώς αθώος και ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει διαπράξει το παραμικρό έγκλημα και δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή.
2: Η υπεράσπιση του 65χρονου προτίθεται να καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης.
6: Λείπουν σοβαρά στοιχεία τυπικής φύσεως από τη δικογραφία που αφορούν τη σχέση του ζευγαριού. Ο κατηγορούμενος κάθε φορά που αναφέρεται στη γυναίκα του και κυρίως στο παιδί του καταραίει.
2: Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναμένονται τα αποτελέσματα των ευρημάτων που έχουν συλλεχθεί από τον τόπο του εγκλήματος.
7: Περιμένουμε και εμείς αναλυτικά τις απαντήσεις από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστώσουμε τελικά τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ μέσα σε αυτό το σπίτι, καθώς είναι δύσκολο από τη στιγμή που δεν μας δίνεται κάποιο στοιχείο από τον κατηγορούμενο να αντιληφθούμε τι ακριβώς συνέβη.
2: Ένα σημαντικό στοιχείο της έρευνας που δείχνει ότι το θύμα πάλεψε με το δράστη είναι ο εντοπισμός στο φλόμπερ κοιλίδας αίματος της 54χρονης. Για τον εντοπισμό κοιλίδων αίματος ερευνάται και το τζιπ του Ιταλού, το οποίο θα αποδειχθεί αν μετακινήθηκε το βράδυ της διπλής δολοφονίας από το καταγραφικό υλικό των καμερών. Το κινητό, ωστόσο, της άτυχης γυναίκας δεν βρέθηκε, αλλά μόνο ένα καπάκι παλαιότερου κινητού. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν οι κηδείες των δύο θυμάτων που βρέθηκαν άγρια δολοφονημένοι στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου.
1: Εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 19χρονος Αιγύπτιος, τον οποίο τραυμάτισαν με μαχαίρι στο θώρακα ομοεθνής του, οι οποίοι προσπάθησαν να τον ληστέψουν χθες το απόγευμα στην οδό Αχαρνών στα Πατήσια. Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη. Εμείς να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
8: Θύμα μιας αιματερής απόπειρας ληστείας έπεσε χθες το βράδυ ένας 17χρονος στην περιοχή των Πατησίων, 17χρονος Αιγύπτιος, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ήταν λίγο μετά τις 6 λοιπόν το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ο 17χρονος, ενώ κινούταν στην οδό Αχαρνών, τον προσέγγισαν 4 ομοεθνείς του, οι οποίοι προσπάθησαν να τον κλέψουν, να το αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο, καθώς και τα χρήματα που είχε σε ένα τσαντάκι που έφερε στη μέση του. Κατάφεραν λοιπόν, δεν κατάφεραν να τον κλέψουν, ωστόσο ένας από αυτούς τον χτύπησε, έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά στο θώρακα. Να πούμε ότι το θύμα 17χρονος μεταφέρθηκε από ένα φίλο του στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου νοσηλεύεται και αναμένεται να διακομιστεί σε νοσοκομείο σε άλλο νοσοκομείο, καθώς πρέπει να επαναξεταστεί το τραύμα το οποίο φέρει στο θώρακα. Είναι τραύμα από μαχαίρι, όπως είπαμε, ωστόσο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι αστυνομικοί αναζητούν τώρα τους 4 ομοεθνείς, 4 Αιγύπτιους, οι οποίοι επιτέθηκαν για να στέψουν τον ανήλικο, δεν τα κατάφεραν και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν αφήνοντας τον αιμόφυρτο στο δρόμο.
1: Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν τα ανήλικα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικά στα βόρεια προάστια και μάλιστα μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει οπαδικό επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο στην Κηφισιά με πρωταγωνιστή τον 21 ετών αρχηγό της πρώτης πύρας, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Σοφία Ορφανού.
9: 14 Φεβρουαρίου 2026, συμβολή των οδών Γεωργαντά και Κολοκοτρώνη στην Κηφισιά. Εντός του λευκού αυτοκινήτου βρίσκεται ο 21 ετών φερόμενος αρχηγός της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών. Σταματάει δίπλα από σταθμευμένο αυτοκίνητο που επιβαίνουν δύο.

0: δύο άτομα. Ο ένας φοράει ζακέτα με λογότυπο ποδοσφαιρικής ομάδας. Από το όχημα των δραστών κατεβαίνουν τέσσερα άτομα, τους ρωτούν τι ομάδα είναι και στη συνέχεια κατεβάζουν τα θύματα με τη βία από το μαύρο αυτοκίνητο και τους ξυλοκοπούν. Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, περισσότερο χτυπούν τον συνοδηγό και λιγότερο τον οδηγό. Οι δράστες διέφυγαν, ενώ τα θύματα 34 και 22 ετών κατήγγειλαν την επίθεση στην ασφάλεια Κηφισιάς που καταγράφηκε ως επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα. Μετά από έρευνες, αστυνομικοί της ασφάλειας ταυτοποίησαν τον 29χρονο αρχηγό και τον 22χρονο υπαρχηγό και είχαν σχηματίσει σε βάρος τους δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες για τον νόμο περί όπλων και νομοθεσία περί αθλητισμού.
1: Συνήθως προσεγγίζουν τα μικρά παιδιά ώστε πρώτα να γίνουν χρήστες και στη συνέχεια προφανώς χρειάζονται χρήματα για να προμηθευτούν ναρκωτικά. Οπότε μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να διακινήσουν και τα ίδια τα παιδιά ναρκωτικά.
0: Οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία καταγράφουν συζητήσεις για χρήματα, χρέη, κέρδη και νέες προμήθειες ποσοτήτων ναρκωτικών.
2: Θα σου δώσω τα λεφτά. Να πάω να πάρεις την 50.
3: Έχω κέρδο 45 ευρώ.
2: Γιατί δεν παίρνουμε μια εκατοστάρα τώρα?
0: Σε άλλη συνομιλία περιγράφεται η παραλαβή ποσότητας από απομονωμένο σημείο με τους συνομιλητές να αναφέρονται σε σακούλες και επιλογή προϊόντος.
4: Πάμε σε κάτι αλάνες στη μέση του πουθενά.
5: Ανοίγει το πρώτο μπαγκάζ και έχει 10 τσάντες, αδερφέ.
4: Πήρε 2 τσάντες για να δούμε ποιο προτιμάμε.
0: Ακολουθεί συζήτηση για το διαχωρισμό των ποσοτήτων σε μικρότερες συσκευασίες και τον αριθμό των δόσεων που προέκυψαν.
4: 24 πάσες.
5: Αφού είχαμε 50 γραμμάρια εκεί μέσα. Χθες μας βγήκαν 21 σε σένα και 32 σε μένα. Σήμερα σου βγήκαν 24 στον και 10 σε σένα.
0: Οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονται να ανησυχούν για πιθανή εμπλοκή των αρχών και συζητούν τρόπους πιο ασφαλούς επικοινωνίας.
4: Δεν θα μπω φυλακή.
5: Πρώτον κόψα κάποια μικρά. Άμα θες μικρά και τέτοια, κρυπτογραφημένη εφαρμογή, αδερφέ.
1: Υπήρχαν ανήλικοι οι οποίοι προμηθεύονταν ναρκωτικά, όπως μια 14χρονη κοπέλα προμηθεύτηκε κοκαίνη, κάτι το οποίο ίσως δεν το βλέπαμε στο παρελθόν, το συγκεκριμένο ναρκωτικό σε τόσο μικρές ηλικίες.
0: Ανησυχία προκαλεί στους συνομιλητές η πιθανότητα να έχουν γίνει καταγγελίες από γονείς συμμαθητές.
4: Σκέψου να τον έμπλεκε η μάνα. Θα πήγαινε στους μπάτσους.
5: Πες το μικρό να αποχωρήσει όσο προλαβαίνει.
0: Οι 7 ανήλικοι και οι 2 ενήλικοι που συνελήφθησαν από την αστυνομική έρευνα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.
6: Από τους 9 συλληφθέντες που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, οι 7 πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Οι άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
7: Καμία δήθεν δική μου αρχηγική ιδιότητα δεν προκύπτει. Προκύπτει ότι οι ως άνω ανήλικοι έκαναν βασικώς μόνοι τους τις σχετικές συναλλαγές. Αυτοί κρατούσαν τα κέρδη. Δεν υπήρχε κάποιο κοινό ταμείο.
0: Ο 21χρονος αρχηγός, σε μπλόκο που του είχε στήσει κλιμάκιο της ασφάλειας Αττικής την περασμένη Τρίτη τα ξημερώματα, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό, τον τραυμάτισε στα πόδια και έτσι κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.
8: Στην Ελβετία η χώρα βρίσκεται εν αναμονή του αποτελέσματος του κρίσιμου δημοψηφίσματος όπου κλήθηκαν οι πολίτες να απαντήσουν στο ερώτημα να μην ξεπεράσει τα 19 εκατομμύρια πληθυσμός της χώρας, κάτι που σχετίζεται άμεσα με τη μετανάστευση. Νομίζω, Έλενα, είναι τα 10 εκατομμύρια.
9: Τα 10 εκατομμύρια ακριβώς.
8: Ναι. Έχουμε πληροφορίες, στοιχεία από exit polls, τι γίνεται?
9: Έχουμε τις προβλέψεις από την δημόσια τηλεόραση της Ελβετίας που λέει ότι φαίνεται ότι οι Ελβετοί απορρίπτουν σύμφωνα με αυτές τις πρώτες προβλέψεις την πρόταση αυτή του δεξιού λαϊκού κόμματος της Ελβετίας με ποσοστό 55 έναντι 45% που την υποστηρίζει. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση, γιατί δεν έχει υπάρξει άλλο τέτοιο δημοψήφισμα, ούτε έχει λάβει τέτοια μέτρα καμία άλλη χώρα στον κόσμο για πλαφόν στον πληθυσμό. Να πούμε ευρυδίκη ότι η πρόταση του δεξιού κόμματος ήταν όταν φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια ο πληθυσμός από 9,1 εκατομμύρια που είναι σήμερα, να υποχρεούται η κυβέρνηση να λάβει αυστηρά μέτρα κατά της επανένωσης οικογενειών μεταναστών. κρατών, αλλά και να σταματήσουν να εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου, και αν ο πληθυσμός φτάσει στα 10 εκατομμύρια πριν το 2050, τότε να σταματήσουν οι συνθήκες, να ακυρωθούν οι συνθήκες, διεθνείς συνθήκες, μέσα σε 2 χρόνια που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες για την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων. Οι υπέρμαχοι αυτής της πρότασης λένε ότι έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το σύστημα υγείας, οι δημόσιες υπηρεσίες, το θέμα της στέγασης, αλλά και το περιβόλι. Οι αντίπαλοι, που ανάμεσα τους είναι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά και σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα σωματεία, λένε ότι οι μετανάστες είναι πάρα πολύ βασικοί για την οικονομία αλλά και για την κοινωνία της Ελβετίας. Σύμφωνα λοιπόν τουλάχιστον με αυτά τα προκαταρκτικά ανεπίσημα αποτελέσματα, οι Ελβετοί φαίνεται ότι το απορρίπτουν, το καταψηφίζουν.
8: Και να πάμε τώρα στη γαλλική πόλη Βιάν, όπου γίνεται η σύνοδος της ομάδας G7, ενώ στην Γενέβη γίνεται κινητοποίηση χιλιάδων διαδηλωτών, διαβάζω ίσως και 50.000, οι οποίοι είναι ενάντια βέβαια στην G7 κατά του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης.
9: Παγκοσμιοποίησης. Είναι μια διαδήλωση περίπου 50.000 διαδηλωτών που έχουν λάβει άδεια για τη διαδήλωση αυτή, όπως αναφέρουν οι ελβετικές αρχές, με πολύ μεγάλη βέβαια παρουσία της αστυνομίας. Γενικώς τα μέτρα ασφαλείας για την G7 που ξεκινά αύριο, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου και βεβαίως όλων των ηγετών των G7, είναι δρακόντια, με τουλάχιστον 16.000 αστυνομικούς να φυλάσσουν την περιοχή. Θέλουν να αποφευχθούν τα επεισόδια που είχαν γίνει στην προηγούμενη σύνοδο των G7 στην Ελβετία, όπου είχαν γίνει μεγάλες καταστροφές στη Γενέβη. Τώρα τα θέματα που θα κυριαρχήσουν είναι βέβαια το μεσανατολικό, η κατάσταση εκεί, αλλά και το ουκρανικό. Θα είναι παρόν και από την Τρίτη και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και να σου πω, Ευρυδίκη, μία εξέλιξη που έγινε σήμερα, σημερινή. Οι Βρετανοί ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν και κατέσχεσαν ένα τάνκερ του ρωσικού σκιώδου στόλου στη Μάνχη. Το επιβεβαίωσε με ανάρτησή του και ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, που δήλωσε ότι, ανέφερε μάλλον στην ανάρτησή του, ότι οι Ρώσοι δεν θα μπορούν να κρυφτούν, να κρύψουν το ρωσικό του στόλο. Είναι η πρώτη ανάλογη επιχείρηση των Βρετανών. Μέχρι τώρα ανάλογες επιχειρήσεις είχαν κάνει και οι Γάλλοι.
8: Τώρα, να πάμε και στην Ουκρανία. Βλέπω ότι ανεβαίνει το γεγονός ότι χτύπησαν με ντρόνους πετρελαϊκή κατάσταση στη Ρωσία και χημικό εργοστάσιο στην περιοχή Τουλά.
9: Ναι, είναι συνεχή αυτά τα επεισόδια τις τελευταίες ημέρες και από την πλευρά των Ουκρανών, που εντείνουν τις επιθέσεις τους και βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας. Και τις προηγούμενες ημέρες και χθες είχαμε τέτοιες επιθέσεις. Μάλιστα έχει χτυπηθεί σύμφωνα με τους Ρώσους και μια πολυκατοικία. Οι τρεις όροφοι της έχουν καταστραφεί στην περιοχή του Βόλγκογκραντ, αλλά και στην Ουκρανία υπάρχουν επιθέσεις με τουλάχιστον ένα νεκρό.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Λουβίζου. Πίσω στα δικά μας, ένοχος κήρυξε και τους 4 κατηγορούμενους στο ΜΕΚΤΟΡ κατά δικαστήριο Γιαννιτσών για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 24, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος, ενώ στην συνέχεια ανακοινώθηκαν συνολικές ποινές που ξεκινούν από πρόσκαιρες πολιετήσεις σε καθήρυξης και φτάνουν και τα εισόδια στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολιάτο και την Τόνα Δρούτσα. Μίλησε σήμερα ο πατέρας του 19χρονου, ο οποίος είπε ότι οι ποινές είναι επίκαιρες και δικαίωση δεν υπάρχει ποτέ όταν χάνεται ένα μέλος της οικογένειας και μάλιστα όταν πρόκειται για παιδί. Να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Καμπαϊλή.
10: Δικαίωση δεν υπάρχει. Δικαίωση είναι, νομίζω, μια εκδίκηση. Όμως, μέσα σε αυτόν τον πολιτισμένο κόσμο που θέλουμε να ζούμε, η δικαίωση είναι για τους ζωντανούς. Είναι να καταλάβουν τα αδέρφια του ότι χάθηκε ο αδερφός του και τιμωρήθηκαν με αυτό που άξιζε, για να παραμείνουν μες στην κοινωνία, για να μην γίνουν άνθρωποι των αντιδράσεων, άνθρωποι επικίνδυνοι. Αυτό είναι το σημαντικό, τον αγώνα τον κάνω για αυτό το λόγο. Οι ποινές δεν ήταν τίποτε μπροστά στο κακό που συμβαίνει. Γιατί αν το δικαστήριο, παρόλο που έκανε την προσπάθεια, λάμβανε υπόψη ότι σε αυτά τα μηχανήματα, σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα, από το 23 που εγκαταστάθηκε αποδεδειγμένα, έχουν ανέβει και 10.000 παιδιά, πώς θα έπρεπε να είναι το κατηγορητήριο? Θα έπρεπε να είναι κατά συρροή? Δεν θα ήταν ο Γιαννάκης μου, θα ήταν κάποιο άλλο παιδάκι. Θα κλείνει ένα άλλο σπίτι. Γιατί? Άρα οι ποινές, η ισόβια και τα 8 χρόνια για το δεύτερο παιδί δεν είναι τίποτε. Όπως και για το μηχανικό τα 13 χρόνια δεν είναι τίποτε. Και εκεί που θέλω να εστιάσω πολύ είναι για το χειριστή. Διότι ο χειριστής ήταν αυτός που έβαλε το μηχάνημα στο τέρμα, δεν εξετάστηκε, δεν του γίνανε εξετάσεις γιατί είχε εξαφανιστεί. Τοξικολογικές, είχαμε άλλες πληροφορίες, το λέω πρώτη φορά αυτό. Οπότε η πολύ μεγάλη δύναμη, ναι μεν σάπιο, αλλά η πολύ μεγάλη δύναμη έστειλε το παιδί με μεγαλύτερη ταχύτητα πάνω στο σίδερο.
8: Άσχες το βλήμα όλη μου, εντοπίστηκε στην περιοχή του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των Κουφαλίων. Οι αρχές ακολούθησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την απομάκρυση και την εξουδετερωσή του. Πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει περισσότερα στοιχεία. Τίμο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καθαρισμού της έκτασης περιμετρικά του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη. Γκρέιντερ του μηχανικού ξεκίνησε να σκάβει χθες, όπου όταν σταμάτησε, όταν εντοπίστηκε ένας άσκαστος όλμος, τότε ειδοποιήθηκαν, σήμανε σαν γερμός, ειδοποιήθηκαν στελέχη από το ΤΕΝΚΣ, από το Τάγμα Εξουδετέρωσης Ναρκοπεδίων, και ήρθαν εκεί αμέσως, όπου ακολουθήθηκε όλο το πρωτόκολλο ασφαλείας. Εξουδετερώθηκε με ασφάλεια το σημείο βίδα και απομακρύνθηκε από το σημείο, το οποίο πλέον έχει περιφραχθεί και έχει σφραγιστεί. Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει.
8: Λοιπόν, τώρα να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε, Τίμο, με τη βοήθεια σου σε ένα άλλο θέμα. Να μας πεις πώς συνδυάζεται η αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ με το ζεμπέκικο.
11: Λοιπόν, να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη έσπασε το ρεκόρ Guinness, το οποίο κατήχε μέχρι πριν από λίγο η Κύπρος ό,τι αφορά το ζεμπέκικο. Συντονισμένο ζεμπέκικο για 5 λεπτά, 752 χορευτές ήταν το προηγούμενο ρεκόρ Guinness. Πλέον η Θεσσαλονίκη φιγουράρει στην πρώτη θέση με 852 χορευτές από 10 διαφορετικές χώρες. Ήρθαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να χορέψουν συγχρονισμένο ζεμπέκικο για 5 λεπτά στην πλατεία Αριστοτέλους. Τώρα, αυτό που τονίζουν τόσο και οι μουσικοί χοροδιδάσκαλοι, αυτό που τονίζουν είναι ότι βοηθάει στην καθυστέρηση της νόσου Αλτσχάιμερ. Το να κάνεις χορογραφίες, το να ασχολείσαι με το χορό, βοηθάει στην καθυστέρηση της νόσου. Γι' αυτό και το λόγο κιόλας ήταν μια οργάνωση η οποία έγινε υπό την αιγίδα της ελληνικής εταιρείας Αλτσχάιμερ. Πάντως θα σας πω ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση άναψε φωτιές και στη γειτονική χώρα.
8: Γιατί?
11: Καθώς οι Τούρκοι, αυτό που τονίζουν είναι, ιδίως η Μιλιέτ έβγαλε κάποια δημοσιεύματα, ναι, τονίζουν ότι η Ελλάδα προσπαθεί να κλέψει το ζεμπέκικο από την Τουρκία.
8: Αυτό δεν ισχύει, γιατί το όνομά του το πήρε από τους ζεμπέκηδες που ήταν ελληνικοί πληθυσμοί στη Μικρά Ασία.
11: Ακριβώς. Και μάλιστα αναμένεται και στην Τουρκία να γίνει το επόμενο διάστημα αντίστοιχη εκδήλωση για να σπάσουν το ρεκόρ εδώ της Ελλάδας.
8: Δεν είναι μόνη φορά που η Τουρκία κλέβει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Και να πάμε τώρα στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Πύλης στα Τρίκαλα με αφορμή την 83η επέτειο της μάχης της Πόρτας, της πρώτης μάχης που έδωσαν οι δυνάμεις του Ελλάς ενάντια στους Ιταλούς κατακτητές στις 8 και 9 Ιουνίου του 1943. Μίλησε λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Η μάχη της Πόρτας και η παρουσία του ΕΑΜ Ελλάς αποδεικνύει ότι κάθε μέρος της Ελλάδας είναι ένα θυσιαστήριο για τη λευτεριά, ανέφερε ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Να τον ακούσουμε.
12: Να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις από τις καταστροφές που προξένησαν οι φασίστες στη χώρα μας. Η ιστορική μνήμη όμως είναι γνώση και διαπαιδαγώγηση. Είναι και οδηγός στον αγώνα μας να μην ξανασηκώσει κεφάλι το τέρας του φασισμού, που είναι γέννημα θρέμα ενός διεφθαρμένου σάπιου συστήματος εκμετάλλευσης, ενός συστήματος που και σήμερα οδηγεί τους λαούς στα σφαγεία των πολέμων.
13: Αθλητικό δελτίο.
8: Πρωταθλητής Ελλάδας για 16η φορά αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Στο 5ο και καθοριστικό τελικό που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, νίκησε με 89-85 τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, το Super Cup και του πρωταθλήματος. Μετά τη λήξη του αγώνα όμως υπήρχε καταγγελία από τον Παναθηναϊκό για την επίθεση στα αποδυτήρια του Ταϊρ Τζόνς στο Νάντα. Στο Επιτρόπου, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μια αμερική μπασκετική χρονιά λοιπόν ολοκληρώθηκε χθες για τον Ολυμπιακό. Μετά, πολύ σωστά είπες, από την Ευρωλίκα και το Super Cup, κατέκτησε και το πρωτάθλημα 89-85, ανοίξει τον Παναθηναϊκό στο 5ο μεταξύ τους αγώνα. Αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο, 16ο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό συνολικά. Και τη χρυσή βίβλο συμπληρώνει ο Παναθηναϊκός με 41 πρωταθλήματα, 10 ο Άρης. Στην τρίτη θέση κατάρτιση εξακολουθεί η ΑΕΚ με 8 και ο Ισραηλικός Πανελλήνιος με 6 τίτλους. Αξιογονιστικά επεισόδια λοιπόν. Μαυρώθηκε ο 5ος αυτός τελικός με τον Ταϊρίκ Τζόνς να γροθοκοπεί τον Κέντρικ Νάγκ στη Σούνα κατά την αποχώρηση των ομάδων και τους φάτζους να προτίθεται να υποβάλουν μήνυση στο παίκτη του Ολυμπιακού. Ενώ σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ και οι Ερυθρόλευκοι θα καταθέσουν μήνυση εις βάρος του Νάγκ, ισχυριζόμενοι ότι ο πρώτος αυτός επιτέθηκε στον Τζόνς, αλλά και εις βάρος του Λεσόρ για επίθεση του Γάλλου Σέντερ σε όργανο της τάξης, όπως λέει η καταγγελία του Ολυμπιακού. Και να κλείσω και με την υδατοσφαίριση, καθώς μετά το θρίαβο της γυναικείας ομάδας, η οποία προχθές κατέκτησε τη Μάλτα την κορυφή εκτός μεταλλίων, έμεινε χθες στο Champions League των ανδρών ο Ολυμπιακός μετά την ήττα του στο μικρό τελικό του Final Four με 16-13 από τη Φερεντσβάρος. Η Μπαρτσελονέτα κατέκτησε το τρόπαιο Νικότας 17-16 την Μπρορέκο. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω μόνο να πω για τα αποτελέσματα του Μουντιάλ γρήγορα. Κατά Ελβετία 1-1 για το δεύτερο όμιλο στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα του Μουντιάλ, με τη σημερινή τέταρτη μέρα να περιλαμβάνει 5 παιχνίδια. Διαδοχικά τις πρώτες πρωινές ώρες για τον τρίτο όμιλο Βραζιλία-Μαρόκο 1-1 στη Νέα Υόρκη και τα ξημερώματα Αιτή-Σκωτία 0-1 στη Βοστόνη. Για τον τέταρτο όμιλο Αυστραλία-Τουρκία 2-0 στο Βανκούβερ. Θυμίζω προχθές για τον ίδιο όμιλο ΗΠΑ-Παραγουάη 4-1 και η Δράτση συνεχίζεται σήμερα τον 5ο και 6ο όμιλο στις 8 το βράδυ. Γερμανία-Κουρασάο από την ΕΡΤ2 και για τον 6ο όμιλο στις 11. Ολλανδία και η Ιαπωνία κοντράρονται επίσης από την ΕΡΤ2 και αυτή η αναμέτρηση. Ευρυδίκη.
8: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Αυτό ήταν το Jubilee Streets, αυτό του Nick Cave, που πιθανότητα θα ακούσουμε και φέτος σε αυτό το live που περιμένουμε οι θαυμαστές του. Nick Cave and the Bad Seeds έρχεται για ακόμα μια φορά στο πλαίσιο του Release Festival. Ο Nick Cave, μία από τις συναυλίες που περιμένουμε στο Release, μαζί με Bobby, μαζί με Moby, μαζί με Pet Shop Boys και βεβαίως Gorillaz. Jubilee Streets, η πρώτη επιλογή σήμερα στις μουσικές ιστορίες, εδώ που ακούτε κάθε φορά, κάθε Σάββατο Κυριακό, μετά από το show του Γιώργου Πολυχρονίου, G-Poly Show. Σήμερα με τραγούδια που αναφέρονται σε διάφορες διευθύνσεις, δρόμους, οδούς, όπως το Jubilee Street που ακούσαμε ή το τραγούδι των YouTube που έρχεται, το Where the Streets Have No Name. Έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία που κρύβεται πίσω από το τραγούδι που περιλαμβάνεται στο περίφημο Joshua Tree, το άλμπουμ του U2 το 1987, σε παραγωγή του μοναδικού Brian Eno. Αναφέρεται σε αυτή την περιοχή της Βορείου Ιρλανδίας και στο Belfast, εκεί που πρόσφατα έγιναν πολλές ταραχές μετά από αυτήν την φοβερή σκηνή που είδαμε με έναν Ισλαμιστή να προσπαθεί να αποκεφαλίσει έναν Ιρλανδό, ο οποίος μάλιστα τον είχε βοηθήσει για να εγκατασταθεί στο σπίτι, ένας άνθρωπος που, ήταν, που είναι κοφάραλος, έχει επιζήσει ευτυχώς, ο οποίος δεν μπορούσε να αμυνθεί με κάποιο τρόπο ούτε να φωνάξει για βοήθεια. Αυτό είναι το ανατριχιαστικό που δεν ακούστηκε πολύ και που ευτυχώς σώθηκε από ένα περαστικό που κατάφερε, έναν ήρωα που κατάφερε να σταματήσει τον επίδοξο μαγελάρι και δολοφόνο. Εκεί λοιπόν, στην Βόρεια Ιρλανδία, στο Belfast, που υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ διαμαρτυρωμένων και καθολικών και ανάλογα με το δρόμο που κατοικεί κάποιος, ξέρουν οι υπόλοιποι, ο καθένας, σε ποια κατηγορία ανήκει, σε ποια ομάδα ανήκει, θρησκευτική ομάδα και αντιμεχόμενη, αλλά αυτή τη φορά ενώθηκαν όλοι εναντίον αυτής της εισβολής που υφίστανται και στη Βορειοϊρλανδία από φανατικούς θρησκευόμενους φανταμελιστές Ισλαμιστές και από αυτό το μετρόπαιο έγκλημα. Εκεί λοιπόν ξεσηκώθηκαν εναντίον αυτής της απειλής που επαναλαμβάνεται κατά καιρούς και όλο και συχνότερα. Where the streets have no name. Where the streets have no name. Εκεί που οι οδοί, οι δρόμοι δεν έχουν όνομα, αλλά αναλόγως που κατοικείς, σε ποιο δρόμο είσαι, ανήκεις και σε μια ομάδα, θρησκευτική ομάδα που φανατίζει τον κόσμο, αυτή η θρησκευτική ένταξη, όλο και περισσότερο. Μια ιστορία που συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Ο θρησκευτικός φανατισμός είναι δυστυχώς διαχρονικός. Τελευταία ζούμε αυτό το θρησκευτικό φανατισμό όλο και πιο έντονα, ενώ τον είχαμε ξεπεράσει μετά το Μεσαίωνα.

Αυτό είναι το περίφημο Street Fighting Man, The Rolling Stones, από το Beggar's Banquet, αυτό το φορέο άλμπουμ των Stones, σε ένα τραγούδι που ανήκει σε αυτή την κατηγορία Ragga Rock, δηλαδή με πολλά στοιχεία στην ενορχήστρωση από την δική μουσική σκηνή, με ήχους από ταμπουρά, τάμπλα και άλλα όργανα από την Ινδία, όπως το σιτάρ. Το Street Fighting Man, που οι στίχοι του εμπνέονται από τις διαμαρτυρίες εκείνης της εποχής, αρχής δεκαετίας 70, τέλος δεκαετίας 60. Τότε ήταν που εμπνεύστηκε τέλος δεκαετίας 60 ο Mick Jagger για αυτούς τους στίχους, και ειδικά είχε επηρεαστεί και από αυτό το τραγούδι των Beatles, το Revolution. Όλοι στους δρόμους out, on the street again, Etta James. Από τα 70's, η κυρία των blues. Σε λαμνή τέμπο, υπνοτικό blues. Rock, rhythm blues, τραγούδι.

Out on the Street Again, 1974, εποχή της ψυχεδελικής soul rock, και ένα ακόμα από αυτήν την κατηγορία τραγούδι που προηγήθηκε λίγα χρόνια πριν, το 68, το Love Street, ένα ερωτικό τραγούδι του Jim Morrison. Από το άλμπουμ των Doors, Waiting for the Sun. Ένα από τα τραγούδια που εμπνεύστηκε και αφιέρωσε στον έρωτα του την Pamela Carson, με την οποία ερωτεύτηκε στην αρχή της πορείας, της καλλιτεχνικής του πορείας, και έζησε μαζί της στο τέλος της ζωής του.

μουσικός Jim Morrison σε λίγα χρόνια. Γεννήθηκε το 43, έφυγε το 71. Αυτός ο ποιητής αρχικά και τραγουδιστής και μουσικός που επηρέασε και τη γενιά του και τόσους ακόμα μετά από την εποχή του. Ένας που είχε ακόμα μικρότερη έτσι παρουσία σε αυτόν τον πλανήτη είναι ο Tim Buckley. Γεννήθηκε λίγο μετά τον Jim Morrison το 47, έφυγε λίγο μετά το 75. Ένα από τα ωραιότερα που έχει αφήσει ο Tim Buckley είναι αυτό εδώ, και αυτός ανήκει στην ψυχεδελική μουσική σκηνή της avant-garde και ψυχεδελικής rock, jazz, folk. Pleasant Street. Έως τις και μισή διακόπτουμε για να ακούσουμε υποχρεωτικά κάτι που για κάποιους πρέπει και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Ένα από τα νεότερα τραγούδια των Radiohead και ένα από αυτά που τους έκαναν τότε, μέσα δεκαετίας 90, να ξεχωρίσουν και να αποκτήσουν πολλούς θαυμαστές ανά τον κόσμο. Ένας από αυτούς είναι αυτός που ακούτε εδώ στον κόσμο, ο Ιωσήφ Μπάγκερ. Street Spirit Fade Out από αυτό τον Radiohead δεύτερο άλμπουμ, The Bends, 1995 η παραγωγή του, κυκλοφόρησε στην αρχή του 96 το Street Spirit, ένα τραγούδι που ο Tim York έγραψε εμπνευσμένος από τον ήχο και τα τραγούδια των R.E.M. αλλά και από μια νουβέλα, ένα μυθιστόρημα του Ben Okri, ένας Νιγηριάνος γεννημένος στην Βρετανία, συγγραφέας, νοβελίστας, ο οποίος είχε γράψει μια τριλογία με μεγάλη επιτυχία στα 90s. Ένα από αυτά είναι το The Famous Road, το οποίο ενέπνευσε τον Tim York και το τραγούδι που ακούσαμε, το Streets of Philadelphia, είναι που ακούμε τώρα ήδη από τον Bruce Springsteen. Το τραγούδι που ηχογράφησε για το soundtrack ταινίας με τον ίδιο τίτλο, Philadelphia.

Έλληνα και δικού μας ανθρώπου, λέει Νόρτ Κοέν, μαζί του η Σάρων Ρόμπισον στα φωνητικά στο Bookie Street από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2001, 10 New Songs. 10 νέα τραγούδια από αυτά ήταν το Bookie Street. Μια μεταφορά αντιπροσωπεύει αυτή την πραγματικότητα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής, της εργασίας, τους πειρασμούς, τους αγώνες και τις σχέσεις. Ο Κοέν περιγράψε την οδό Boogie Street ως το μέρος που είμαστε προορισμένοι να βρισκόμαστε, ενώ μπορεί περιστασιακά να βιώνουμε κάποιες στιγμές πνευματικής υπέρβασης, ευδαιμονικής αγάπης, οι άλλες τις στιγμές που ξεπερνάμε την πέση πραγματικότητα. Στη συνέχεια, αναπόφευκτα, επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Συμβολίζει αυτές τις καθημερινές πραγματικές προκλήσεις και την επιθυμία της ανθρώπινης υπέρβασης που θέλει κάποιος να έχει. I see faces as they pass beneath the pale. Ένα τραγούδι που ο Κοέν εμπνεύστηκε από μια τοποθεσία που είχε βρεθεί στη Σιγκαπούρη, στην οδό Μπάγκης, ένα πολυσύγχναστο μέρος, για παράνομο έρωτα και άλλα στο δρόμο. Εδώ ο Sting περιγράφει τη σκηνή σε αυτή την οδό, Moon over Bourbon Street.

Over Bourbon Street, ένα από τα γνωστά τραγούδια, τα πολλά που έχει συνθέσει ο Sting, από τα πρώτα σαν solo καλλιτέχνης, τότε μέσα δεκαετίας 80, στο άλμπουμ Dream of the Blue Turtles. Ένα τραγούδι που σύνθεσε στη Νέα Ορλεάνη το βρισκόταν και είχε εμπνευστεί από το μυθιστόρημα της Anne Rice, Interview with the Vampire, όπου εκεί η συγγραφέας Anne Rice, δημοσίευση αυτού του μυθιστορήματος το 1976, το ντεμπούτο της, το έγραψε λίγο νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα, το 68, το μυθιστόρημα αυτό, για ένα vampire, ένα βρικόλακα, Louis de Bois de Lac,

ο οποίος διηγείται την ζωή του, ο βρικόλακας αυτός, σε έναν δημοσιογράφο, σε έναν ρεπόρτερ. Έγινε μεταφορά στην τηλεόραση και στη μεγάλη οθόνη. Στη Νέα Ορλεάνη παραμένουμε με τον Dr. John Basin Street Blues.

στην Street Blues. Αυτός ο οίκος της Ορλεάνης ξέρει πολύ καλά βεβαίως ο Dr. John, ένας από αυτούς τους μουσικούς που μεγάλωσε σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτόν τον ήχο. Ένα τραγούδι που σε λίγο, σε δύο χρόνια κλείνει 100 χρόνια από τότε που το σύνθεσε ο Spencer Williams, ένας jazz καλλιτέχνης, υπεύθυνος για άλλες επιτυχίες. Το πιο γνωστό του είναι το Bass in Street Blues που είχε γραφίσει και ο Louis Armstrong και Glenn Miller, Benny Goodman, The Miles Brothers και τόσοι ακόμα. Shirley Bassey, Louis Prima, Dave Brubeck, Ray Charles, Miles Davis. Πολλές ηχογραφήσεις, μία από αυτές είναι αυτή του Dr. John που ακούμε. Down that Mississippi. Εκεί στο Mississippi, στη Νέα Ορλεάνη, στο Νότο. Εκεί είναι αυτή η οδός, Basin Street Blues. Το επόμενο τραγούδι αφορά μια οδό εκεί στην Νέα Υόρκη που οι νεότεροι ξέρουμε από το soundtrack μιας ταινίας του Quentin Tarantino. Ωστόσο, αυτό το τραγούδι του Bobby Womack ήταν γραμμένο για το soundtrack μιας άλλης ταινίας με τον ίδιο τίτλο, Across 110th Street, όπου πρωταγωνιστούσε ο Anthony Quinn και ο Jafet Koto. Across 110th Street, από ένα σπουδαίο μουσικό που θαυμάζω πάρα πολύ, τον Bobby Womack. Ήταν τότε στους Βαλεντίνους και πριν έπαιζε κιθάρα για τον Sam Cooke, τον πρωτοπόρο της Soul. Πάνω από 60 χρόνια καριέρας ο Bobby Womack.

110th Street από το Bobby Kumak, ένα τραγούδι που γράφτηκε την ταινία με τον ίδιο τίτλο, αλλά ακούστηκε στο soundtrack της ταινίας του Quentin Tarantino, Jackie Brown, το 92. Ένα φιλμ που βασίστηκε σε ένα μυθιστόρημα ενός ανθρώπου που είχε ειδικευθεί στα μυθιστορήματα εγκλημάτων, εγκληματικής έτσι μυθοπλασίας, που είχε κυκλοφορήσει 2 χρόνια νωρίτερα από το φιλμ του Ταραντίνο το 92, από το μυθιστόρημα Rampants του Elmore Leonard. Αρχικά είχε αρχίσει να γράφει western πριν κάνει μεγάλες επιτυχίες με μυθιστορήματα αστυνομικά για εγκλημάτων. Προσαρμογή λοιπόν αυτού του μυθιστορήματος είναι το Jackie Brown που έγραψε το σενάριο και έφτιαξε το soundtrack ο Quentin Tarantino, και κλείνουμε σήμερα την εκπομπή με το Tonight the Streets Are Ours, Richard Harley. Ακούσατε μουσικές ιστορίες από τον Ιωσή Βάγκερ, ο Ηλίας Διαμάτης σαν συνήθιση του ήχου, ο Κώστας Μιλωνάς σε λίγο παρέα σας. Καλή εβδομάδα, μείνετε στο κόσμο, θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτό το διαχρονικό κλασικό διαμαντάκι του Herbie Hancock, το Cantaloupe Island. Ένα κομμάτι που πάντα μου θυμίζει καλοκαίρι. Ξεκινάμε την σημερινή κυριακάτικη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου, στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Ηλίας Διαμάντης θα φροντίζει τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς θα διαλέγει μουσικές τραγούδια και όπως κάθε Κυριακή και ένα βιβλίο.

μία από τις πιο μεγάλες μορφές της αφρικάνικης μουσικής. Σαλίφ Κεϊτά. Η χρυσή φωνή της Αφρικής. Τα κομμάτια του έχουν γνωρίσει αρκετά remix και μάλιστα πολύ επιτυχημένα. Ένα τελευταίο είναι αυτό που ακούμε από δύο DJ παραγωγούς από την Αγγόλα. Κόσμο στα ραδιοφωνά σας, απόγευμα Κυριακής, έχουμε και ένα βιβλίο για σας σήμερα. Ένα μυθιστόρημα, το πρώτο μέρος μιας τριλογίας από ένα Σουηδό συγγραφέα, από τους πιο δημοφιλείς σύγχρονους Σουηδούς συγγραφείς, του Φρέντικ Μπάκμαν. Το βιβλίο του Bienstand, δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Κέδρος. Δύο αντίτυπα τα οποία θα φτάσουν στα δικά σας χέρια μετά από κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε με την γνωστή διαδικασία, στέλνοντας τα μηνύματά σας μέσω Viber. Μας βρίσκεται εύκολα στο Cosmos Radio. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής είναι χρήσιμη και η

I'm Not In Love, μια παλιά επιτυχία από το 1975-74, να θυμάμαι καλά, τον 10cc. Ένα βρετανικό συγκρότημα, η 10cc, που θα τους ακούσουμε συνέχεια σε μια επίσης μεγάλη τους επιτυχία. Αυτή τη και ένα κομμάτι που και αυτό θυμίζει πολύ καλοκαίρι. Το προηγούμενο λοιπόν ήταν διασκευή ενός νεοϋορκέζικου συγκροτήματος, το Fun Loving Criminals, ένα συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε αρχές της δεκαετίας του 90, υπάρχει μέχρι σήμερα. Το 2025 μάλιστα κυκλοφόρησαν και νέο άλμπουμ, και για όσους ενδιαφέροντες, μεθαύριο, 3η 16 Ιουνίου, θα βρεθούν στο Gazarte Roof Stage και την επόμενη 17 στη Θεσσαλονίκη. A brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου που έχουμε για σας σήμερα από τις εκδόσεις Κέδρος, το βιβλίο Bierenstalt του Frederick Backman. Μια διεσδυτική ματιά στο πόσο αλληλένδετη είναι η ζωή όλων σε μια κοινότητα και πόσο δυσβάσταχτο είναι να υπομειζόμαστε τα όνειρα των άλλων. Συμμετέχετε με μήνυμα στο Viber, Cosmos Radio. Γράφτε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, και την διεύθυνσή σας.

εξαιρετική και κρυστάλλινη φωνή της Έλα Φιτζέραλτ στη διασκευή του Hey Jude. Αύριο συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατό της. Άφησε πίσω της όμως πολύ σπουδαίες επιτυχίες. Look at me. I'm as helpless as a kid. Λίγα λεπτά πριν να ολοκληρώσουμε την κυριακάτικη διαδρομή μας μουσικές του κόσμου, λίγα λεπτά απομένουν και σε εσά να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου που έχουμε για εσάς σήμερα, τις εκδόσεις Κέδρος, το Bierenstadt του Φρέντρικ Μπάκμαν. Το μήνυμά σας στο Viber, γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την διεύθυνσή σας.

Όπως συμβαίνει στις περισσότερες ηχογραφήσεις του Jimmy Smith, αυτό το άψογο παίξιμο στο όργανο και στο Who's Afraid of Virginia Woolf, ένα άλμπουμ που ηχογράφησε το μακρινό 1964. Και έτσι πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θα ολοκληρώσουμε λέγοντας τα ονόματα των σημερινών τυχερών του βιβλίου που είχαμε για σας σήμερα. Δύο κρατές λοιπόν θα πάρουν το βιβλίο του Φρέντερικ Μπάκμαν, Μπένσταντ, ένας από τους πιο γνωστούς Σουηδούς συγγραφείς. Μάλιστα ένα από τα τελευταία του βιβλία έχει γυριστεί και σε ταινία, ένα άλλο υπάρχει σε ομώνυμη τηλεοπτική σειρά στο Netflix. Φίλος κύριος ακροατής, κύριος Γιώργος Παπουτσάκης, θα παραλάβει το βιβλίο του από τις εκδόσεις Κέντρος, βρίσκονται στην Αθήνα, Γεωργίου Γεννάδιου 3. Και μια φίλη ακροάτρια, η κυρία Μαριαλένα Νίκα, θα το παραλάβει ταχυδρομικό στα Ιωάννινα. Τελευταίες νότες από την Olive Jones και το A Woman's Heart. Περισσότερος κόσμος σε λίγο από την εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη, ο ήχος οθόνης. Μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας και για τη συμμετοχή σας σήμερα. Να ευχαριστήσουμε επίσης και τον Ηλία Διαμάντη που φρόντισε τους ήχους. Κώστας Μιλωνάς ήταν μαζί σας για αυτήν την ώρα. Θα είμαστε και πάλι. Θα συναντηθούμε και πάλι στα RGNA, στα FM. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, ακριβώς την ίδια ώρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύσπορο που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κρουασάν για μετά.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη στο Κόσμος.

Γεια σας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε με τραγούδια του Elvis. Όχι όμως από τον Elvis, αλλά από άλλους γνωστούς, μετέπειτα τραγουδιστές ή συγκροτήματα. Την ευκαιρία θα μας την δώσει μια ταινία που λέγεται Honeymoon in Vegas. Ταινία του 1992. Μια ρομαντική κομμωδία με πρωταγωνιστές τον Nicolas Cage και την Sarah Jessica Parker. Η ταινία είχε πάρει θετικές κριτικές και είχε κάνει και αρκετά καλές εισπράξεις. Ξεκινήσαμε με το Hound Dog από τον Jeff Beck, έναν από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών.

Ήταν το All Shook Up, χρυσός δίσκος του Elvis από το 1957. Ίσως ποτέ δεν θα έχετε ακούσει την εκτέλεση που μόλις έπαιξα από τον Billy Joel. Ο Billy Joel το έλεγε στο φιλμ αυτό που μας ενδιαφέρει, δηλαδή το Honeymoon in Vegas. Τώρα είναι ένας άγνωστος τραγουδιστής στη χώρα μας, αλλά από τους δημοφιλέστερους στον χώρο της country, ιδιαίτερα στα χρόνια της δεκαετίας του 80, του 90 και του 2000. Ο Ricky Van Shelton τραγουδά άλλη μία μεγάλη επιτυχία του Elvis από το 1958, από την ίδια ταινία. «Wear my ring around your neck».

Και τώρα ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που είπε ο Έλβις στα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Και ήταν και από μια ταινία που είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Θα το ακούσουμε από την Amy Grant. Και αυτή είναι Αμερικανίδα τραγουδοποιός με ιδιαίτερη έμφαση σε τραγούδια που έχουν την καταγωγή τους από τον χώρο της country. Η Amy Grant και το Love Me Tender.

τραγούδια του Elvis από την ταινία του 1992 Honeymoon in Vegas με άλλες ερμηνείες. Το τραγούδι Burning Love ήταν η μεγάλη επιτυχία του Elvis το 1972. Ο Travis Tritt επίσης είναι από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές της country στα χρόνια του 80, 90 και λίγο αργότερα. Travis Tritt και Burning Love.

Θα συνεχίσω με τον Brian Ferry. Ο παδός του Elvis ήταν επόμενος σε ένα τέτοιο project να τραγουδήσει μία από τις μεγάλες επιτυχίες του, που αρχικά βέβαια είναι τραγούδι 100 ετών. Brian Ferry, Are You Lonesome Tonight?

από τον αγαπημένο Brian Ferry σε ένα τραγουδιστή της country, αυτής που είπαμε εναλλακτικής country, ιδιαίτερα της δεκαετίας του 80 και μετά, από εκείνους που ανανέωσαν το είδος. Dwight Yoakam είναι και ηθοποιός. Έχει παίξει αρκετές ταινίες και έχει κάνει δίσκους που έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα. Ο Dwight Yoakam στο τελευταίο νούμερο 1 του Elvis, Suspicious Minds.

κυρίως καλλιτέχνες της country σε αυτό το soundtrack σε τραγούδια του Elvis στο Honeymoon in Vegas. Θα είναι η Trisha Yearwood, μία από τις δημοφιλέστερες επίσης τραγουδίστριες στα χρόνια κυρίως δεκαετίας του 90. Θα τραγουδήσει το Devil in Disguise.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η εκρηκτική performer Ίντρα Κέιν και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλία με τίτλο Blue, αποκλειστικά στον κήπο του Μεγάρου το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmosradio.gr.
3: Συνεχίζουμε στο Κόσμος με τραγούδια από την ταινία Honeymoon in Vegas με πρωταγωνιστή τον Nicolas Cage, που και αυτός είναι από τους πιο φανατικούς οπαδούς της μουσικής του Elvis, και το έχει δείξει μάλιστα και σε μερικές ταινίες αυτό. Vince Gill για τη συνέχεια. Στη δεκαετία του 90 ο Garth Brooks ήταν ένας superstar στο χώρο της country. Επίσης superstar ήταν ο Vince Gill. Συνεχόμενα τα πλατινένια άλμπουμ του και οι μεγάλες επιτυχίες του. Στην ταινία λέει το That's All Right.

Η σειρά τώρα ενός superstar των Ηνωμένων Πολιτειών στον χώρο του πενταγράμμου σε τραγούδι του Elvis. John Mellencamp. Οι πωλήσεις των άλμπουμ και των δίσκων του έχουν περάσει τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική. Η μουσική του κινείται από τον χώρο του rock μέχρι την folk αλλά και την country. Jailhouse Rock από τον John Mellencamp.

στη συνέχεια ο κορυφαίος τραγουδοποιός, ηθοποιός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και όχι μόνο της country, ο Willie Nelson, αυτός που τον ονόμασαν αρχηγό της παράνομης country μουσικής, με παραγωγό τον Don Was στο Blue Hawaii.

0: Θα ολοκληρώσουμε με τραγούδια από το φιλμ Honeymoon in Vegas με τον τραγουδιστή ενός από τα δημοφιλέστερα ροκ συγκροτήματα, τον Bono, τον U2. Συμμετέχει με τη διασκευή που έκανε για το τραγούδι από την ταινία Blue Hawaii, του Elvis βέβαια, Can't Help Falling in Love.
1: I had just gotten the book, sir. I don't know.
2: Somebody gave it to you as a gift.
1: One of the boys gave it to me on the train. The title of the book was Poems That Touch the Heart.
3: Wise men say only fools receive.

Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, μουσική από έναν εξαιρετικό συνθέτη, που συνήθως ακούγαμε μουσική του σε ταινίες παλαιότερες, δηλαδή του 80, του 90 αυτής της εποχής, τον Thomas Newman. Ο Thomas Newman έχει κερδίσει 6 βραβεία Grammy, ένα βραβείο Emmy, 2 βραβεία BAFTA και ήταν υποψήφιος 15 φορές για το Oscar. Έχει γράψει μουσική για πάρα πολλές ταινίες, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 90 και του 2000. Θα αρχίσω με το θέμα από την ταινία «Τελευταία έξοδος Rita Hayworth». Είναι εκείνη η ταινία με τον Tim Robbins και τον Morgan Freeman από το 1994.

Μουσική του Τόμας Νιούμαν. Η ταινία ήταν του 2004. Μια μαύρη κωμωδία με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρι. Μια σειρά από ατυχή γεγονότα, ο τίτλος της. Το σκορ του Τόμας Νιούμαν, υποψήφιο για Όσκαρ.

Μην νομίζετε ότι είναι ένας δίσκος που η Βελόνα πήδηξε διάφορες στροφές. Ακριβώς όπως το ακούσατε, είναι και γραμμένη ηχογράφηση. Όσοι έχουν δει την ταινία με τον Jim Carrey ξέρουν ότι είναι μια ανατρεπτική κωμωδία και γι' αυτό άλλωστε ήταν έτσι και η μουσική. Και το επόμενο μουσικό θέμα που θα ακούσουμε είναι από ταινία που ο Thomas Newman και άλλες βέβαια κατηγορίες στην ταινία αυτή ήταν υποψήφιος για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης μουσικής επένδυσης. Η ταινία του 2002 του Sam Mendes με πρωταγωνιστή τον Tom Hanks. Ο δρόμος προς την απώλεια.

Στην δεκαετία του 90 είχε γίνει πάταγο στην Αμερική με το θεατρικό έργο του Τόνι Κούσνερ «Άγγελοι στην Αμερική». Είναι ένα έργο που παίχτηκε για μήνες στο Broadway και έγινε μίνι σειρά όπου εξερευνά μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων όπως η πολιτική της εποχής Ρίγαν, η εξάπλωση της επιδημίας του AIDS σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικό και πολιτικό κλίμα. Αλ Πατσίνο, Μέριλ Στριπ, μεταξύ των σπουδαίων ηθοποιών στην μίνι αυτή σειρά. Ο Τόμας Νιούμαν είχε γράψει τη μουσική.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ο Γιάννης Πετρίδης στο Κόσμος και η δεκαετία του 90.

Το τραγούδι που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος σήμερα έχει πάρει επένους από τους μουσικούς κριτικούς και έχει χαρακτηριστεί σαν ένα από τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών. Ποιος θα φανταζόταν ότι όταν ακούγαμε αυτούς τους δύο τύπους από την Γαλλία, τους Daft Punk, με το κομμάτι Daft Punk που μόλις ακούσατε, θα είχαμε μια συνέχεια από εξαιρετικούς δίσκους, τόσο στα maxi single όσο και στα album.

Το 1995 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ, η Jewel, μια καλή Αμερικανίδα τραγουδοποιός. Το άλμπουμ είχε τίτλο Pieces of You. Είχε έρθει μάλιστα και στη χώρα μας και το παρουσίασε. Από το άλμπουμ έγινε επιτυχία αρχικά το You Were Meant For Me.

Μία από τις ωραιότερες μπαλάντες που έχει τραγουδήσει στην καριέρα του ο George Michael ήταν το Older, το τραγούδι που υπήρχε στο άλμπουμ, το ομώνυμο, του 1996. Είχε κυκλοφορήσει και σε μικρό δίσκο. Από την άλλη πλευρά του μικρού δίσκου, I Can't Make You Love Me.

George Michael ξεκίνησε από τους Wham. Ο Mark Owen από τους Take That. Δεν έχει σχέση βέβαια η solo καριέρα του Mark Owen με αυτή του George Michael. Από το πρώτο άλμπουμ του Mark Owen ακούμε την επιτυχία Clementine.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια Gabrielle το 1997 κυκλοφόρησε τη δική της εκδοχή σε ένα τραγούδι που είχε πάρα πολλές διασκευές από την πρώτη της δεκαετίας του 60. Walk on by.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση Κεφέ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.
5: Ήταν η Γκαμπριέλ και θα είναι η Μισελ Γκέιλ. Και αυτή, Βρετανίδα τραγουδοποιός, με επιτυχίες στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90. Do You Know με την Μισελ Γκέιλ.

από τη Μόνικα στο R&B συγκρότημα των Drew Hill, από το ομώνυμο άλμπουμ τους το 1997 με παραγωγό τον Germain Dupri. Ακούμε το In My Bed.

Ένας σούπερσταρ στη μαύρη μουσική τότε ήταν ο Babyface, τόσο για τις δικές του γραφές αλλά περισσότερο σαν παραγωγός και συνθέτης για άλλους. Babyface, με φωνητικά από τη Mariah Carey. Every time I close my eyes.

Ο Babyface που ακούσαμε έχει κάνει παραγωγή στο επόμενο hit του 96 από το αμερικάνικο R&B συγκρότημα As Yet. Είναι σύνθεση των Peter Cetera και David Foster. Και μαζί με τους As Yet είναι και ο Peter Cetera, παλαιότερη επιτυχία των Chicago.

ένας ράπερ της δεκαετίας του 90 διασκευάζει ένα τραγούδι που ξεκίνησε από τον χώρο της μουσικής ρέγγε του Bob Marley. I Shot the Sheriff. Είναι ο Warren G από το 1997.

ο Warren G και το I Shot the Sheriff. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα με ένα συγκρότημα από την Αγγλία, ηλεκτρονικής μουσικής με επιτυχίες τότε, τους Apollo 440. Ένα συγκρότημα που διασκεύαζε, μεταξύ άλλων, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, βασισμένο σε τραγούδι του 1978 των Van Allen. Ο Γιώργος Κωστόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 440.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει, σήμερα τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

Λίγο μετά τις 8 βραδάκι Κυριακής, καλησπέρα από το κόσμο του 93,6. Βρισκόμαστε όπως πάντα ζωντανά στο στούντιο του ραδιοφώνου μας. Έτσι κάθε Κυριακή ταξιδεύουμε παρέα στον ωκεανό του ήχου. Και σήμερα είναι μια Κυριακή που μπορεί να κυριαρχούν έτσι μεγάλα παγκόσμια γεγονότα, μεγάλης παγκόσμιας εμβέλειας, και να είμαστε και εν αναμονή και του μεγαλύτερου. Βέβαια από όλα που έχει να κάνει με έναν από τους πολέμους. Εν πάση περιπτώσει, φυσικά το βλέμμα είναι στραμμένο και στο Μουντιάλ. Όμως ήταν μια μέρα σαν τη σημερινή, το 1987, όταν η Ελλάδα ζούσε πρωτόγνωρες στιγμές με την κατάκτηση του χρυσού από την Εθνική Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ. Αλλά είναι και μια μέρα που έχουμε να πούμε και για άλλες επαιτίους και βέβαια για όλα αυτά που αγαπάμε και μοιραζόμαστε κάθε Κυριακή με τα βιβλία μας και τα νέα από το χώρο του βιβλίου, που είναι πολλά αυτή την περίοδο, και όπως πάντα με τον διαγωνισμό μας και με το ανάλογο soundtrack. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας.

Πριν από όλα όμως να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας που είναι μέσα από το Viber, πώς μας βρίσκεται, Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά. Εκεί τρέχουν και οι διαγωνισμοί μας και εκεί θα γίνει και ο δικός μας σε λίγο για το βιβλίο που μοιραζόμαστε συνήθως, κάθε Κυριακή δηλαδή συνήθως. Και υπάρχει βέβαια και επικοινωνία μέσα από το Messenger, τόσο τη σελίδα τη εκπομπή στο Facebook, Κόσμος με κάπα στα αγγλικά, που μπορείτε να κάνετε like και να ακολουθήσετε επίσης, και μέσα από τη σελίδα τη εκπομπή στο Facebook, στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Να πω επίσης ότι είστε παρέα μας βέβαια μέσα από το ραδιοφωνό σας στους 93,6, αλλά και μέσα από τη Smart TV σας και φυσικά μέσα από το ERTECO. Κατεβάστε την εφαρμογή και μας έχετε παντού παρέα σας, όλες τις εκπομπές live και on demand, και βέβαια και το Cosmos Jazz και τα podcast και τα αφιερώματά μας και τα πάντα. Εδώ λοιπόν θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10, ταξιδεύοντας στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, με μικρά αφιερώματα, με ένα ταξίδι στα Χανιά, όπου σε λίγο θα ξεκινήσει το καθιερωμένο πια φεστιβάλ βιβλίου. Και ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει απόψε τους ήχους μας, η Θάλια Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Πολλά έχουμε να πούμε σήμερα, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας βιβλίο, το οποίο δεν ανήκει στο χώρο της λογοτεχνίας, είναι όμως ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ανάγνωσμα για το πώς τα μαθηματικά μας προσφέρουν ένα ισχυρό εργαλείο για να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς του σύμπαντος, αλλά με έναν τρόπο που μας βοηθά να εμβαθύνουμε στην κατανόηση και την αντίληψή μας. Η αντίληψή μας για τον κόσμο είναι μερικές φορές παραπλανητική. Στην επιστήμη η πραγματικότητα συγκρούεται με τις προκαταλήψεις μας και δεν πάβει να θέτει υπό αμφισβήτηση ακόμα και τις πιο καλά ριζωμένες πεπιθήσεις μας. Δεν αρκεί πάντα να είναι κανείς ιδιαίτερα ευφυής για να μπορεί να απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα, πρέπει να είναι πάνω απ' όλα ευρηματικός. Μια απλή αλλαγή της οπτικής γωνίας αρκεί μερικές φορές για να διαφωτίσει τα πιο σύνθετα φαινόμενα. Ειδικότερα τα μαθηματικά μας προσφέρουν ένα ισχυρό εργαλείο για να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς του σύμπαντος. Μας μαθαίνουν πώς να σκεφτόμαστε ευρύτερα, ώστε να κατανοούμε σε μεγαλύτερο βάθος. Και αυτό ακριβώς δείχνει το βιβλίο που ξεκινάμε απόψε το ταξίδι μας μαζί του. Είναι το θεώρημα της ομπρέλας, η τέχνη της παρατήρησης του κόσμου, του Μικαέλ Λονέ. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση του Ανδρέα Μιχαηλίδη, και να σας πω ότι έχουμε για σας δύο αντίτυπα. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, όπως είπαμε και πριν, Cosmos Radio 2, λέξτε τα αγγλικά, γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας. Αν μας ακούτε από την Αθήνα δεν χρειάζεται να τα γράφετε όλα, μόνο το όνομα τεπώνυμό σας. Και θα κάνουμε την κλήρωση όπως το συνηθίζουμε λίγο πριν τις 9, αλλά θα πούμε και πολύ περισσότερα για το βιβλίο.

Δεν ξέρω πώς είναι η δική σας σχέση με τα μαθηματικά. Δεν ξέρω επίσης αν οι σχολικές σας αναμνήσεις θέλουν να τα κάνουν delete, γιατί κάτι σας δυσκόλευε μαζί τους, ή γιατί πολύ συχνά ακούμε για τη δυσλεξία και μιλάμε για αυτήν, αλλά πολύ σπάνια για την δυσαριθμησία. Δες όμως εδώ αυτό το βιβλίο, το θεώρημα της ομπρέλας, η τέχνη της παρατήρησης του κόσμου. Δομεί όλη την ιδέα του γύρω από τη διαπίστωση ότι η καθημερινή μας ζωή είναι γεμάτη ψευδαισθήσεις, και ο συγγραφέας του, ο Μικαέλ Λονέ, οργανώνει την ανάπτυξη του θέματός του έτσι ώστε να συνδέσει τα μαθηματικά με τη φυσική και την ιστορία των επιστημών, με παραδείγματα που τα ατλεί από την καθημερινότητά μας για να φτάσει σε πιο σύνθετες έννοιες. Δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε εκλαϊκευμένη επιστήμη, τουλάχιστον δεν είναι με επιφανειακό τρόπο, γιατί ο Λονέ εμβαθύνει πολύ χωρίς να είναι απαραίτητο το να έχεις αυτά που γράφει, αλλά στηρίζεται πάντα στην επιστημονική ακρίβεια και την τεκμηρίωση. Θυμίζω ότι έχουμε δύο αντίτυπα για σας. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να δούμε μετά, έτσι, να σταθούμε σε ορισμένα σημεία, γιατί φροντίζει να βάζει έτσι πολύ ανατρεπτικά ερωτήματα, όπως ας πούμε γιατί το Everest μπορεί να μην είναι το ψηλότερο βουνό στον κόσμο, ή ποιος είναι ο πιο διάσημος τύπος της επιστήμης που όλοι τον γνωρίζουν αλλά ελάχιστοι τον κατανοούν, ή πώς η θεωρία της γενικής σχετικότητας σφράγισε οριστικά τη μοίρα του πλανήτη Υφαιστού.

Υπάρχουν αρκετές περιστάσεις στη ζωή μας που μας υποδεικνύουν ότι κάτι δεν κάνουμε καλά με τους αριθμούς, ότι κάτι κάπου πάει στραβά. Με την ευκαιρία θα σας αφηγηθώ μια μικρή προσωπική ιστορία. Εδώ και μερικά χρόνια, σε μια φιλική συγκέντρωση, κάποιος είχε την ιδέα να παίξουμε ένα παιχνίδι επιστημονικών γνώσεων. Χωριστήκαμε σε δύο ομάδες και έπρεπε να απαντάμε σε μια σειρά ερωτήσεων που κάλυπταν ένα φάσμα από τα μαθηματικά μέχρι τη γεωλογία, περνώντας από τη βιολογία και την πληροφορική. Σε κάθε ερώτηση, κάθε ομάδα όφελε να δώσει μια απάντηση και αυτή που ήταν πλησιέστερα στην ορθή κέρδιζε ένα πόντο. Ο κανόνας έμοιαζε απλός και χωρίς ασάφειες. Κι όμως, ύστερα από μερικούς γύρους, μια ερώτηση από το χώρο της αστρονομίας προκάλεσε μια απροσδόκητη διαφωνία. Το ερώτημα ήταν, ποια είναι η απόσταση από τη Γη στη Σελήνη? Κανένας από την ομάδα μας δεν γνώριζε τη σωστή απάντηση, αλλά αφού το συζητήσαμε, συμφωνήσαμε να απαντήσουμε 800.000 χιλιόμετρα. Στην αντίπαλη ομάδα οι διαπραγματεύσεις ήταν πιο έντονες, όμως ύστερα από λίγο έδωσαν και αυτοί την απάντησή τους. Ποια ήταν? 10 χιλιόμετρα. Εμφανώς οι αντίπαλοι γνώριζαν λιγότερα και από εμάς σχετικά με την αστρονομία. Η ψηλότερη κορυφή της Γης, το Έβερεστ, έχει ύψος περίπου 9 χιλιόμετρα. Αν η Σελήνη δεν απήχε παρά 10 χιλιόμετρα από τη Γη, θα αρκούσε να σκαρφαλώσουμε στο Έβερεστ για να μπορέσουμε σχεδόν να αγγίξουμε το δορυφόρο μας. Η απάντηση των αντιπάλων ήταν παράλογη. Έμοιαζε να έχουμε τον πότο στο τσεπάκι μας. Κι όμως η επαλήθευση προκάλεσε, αν μη τι άλλο, προβληματισμό. Η απόσταση της Σελήνης από τη Γη είναι στην πραγματικότητα 384.000 χιλιόμετρα. Μια απλή αφαίρεση αρκούσε για να υποδείξει ότι το σφάλμα μας ήταν 416.000 χιλιόμετρα, ενώ η αντίπαλη ομάδα είχε ένα λάθος 383.990 χιλιόμετρα. Ένα απόσπασμα από το θεώρημα της ομπρέλας, η τέχνη της παρατήρησης του κόσμου, του Μικαέλ Λονέ, ο οποίος, να σας πω, ότι είναι Γάλλος, βέβαια, όπως και το όνομά του Μαρτινά, έχει γεννηθεί το 1984 και το διδακτορικό του, μετά τις βασικές του σπουδές πάνω στα μαθηματικά, είχε θέμα τις πιθανότητες. Τα τελευταία 15 χρόνια συμμετέχει σε πολυάριθμες δράσεις διάδοσης των μαθηματικών στα παιδιά και στο ευρύ κοινό. Και να σας πω και λίγα λόγια για το μεταφραστή του βιβλίου, τον Ανδρέα Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι εκτός από μεταφραστής και αφηγητής, και με αυτές τις δύο ιδιότητες έχει υπηρετήσει την εκλαϊκευμένη επιστήμη αλλά και τη λογοτεχνία του φανταστικού, και μεταξύ των βιβλίων που έχει μεταφράσει συγκαταλέγονται τα μαθήματα φυσικής για τα παιδιά των φίλων μου. Έχει δηλαδή μια άμεση σχέση με το βιβλίο το οποίο έχει μεταφράσει. Θέλω να πω ότι έχει έτσι και μια προσωπική επαφή με το θέμα. Και θυμίζω ότι έχουμε δύο αντίτυπα για εσάς. Ο διαγωνισμός μας θα τρέχει μέχρι λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, δηλαδή γύρω στις 10 παρά 4 με παρά 10 θα κάνουμε την κλήρωση.

0: 103,6. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ότι βλέπω σας ενδιαφέρει αυτό το βιβλίο, το οποίο ξεφεύγει από τα συνήθη που έχουμε μαζί μας στις αποσκευές τις Κυριακές. Δεν είναι λογοτεχνικό, είναι ένα βιβλίο στο οποίο, όπως μου γράφει και ένας φίλος εδώ, η κοινή λογική συγκρούεται με την πραγματικότητα, και όντως αυτό ισχύει. Και όπως λέει και ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Μικαέλ Λονέ, καμία κοσμοθεωρία δεν είναι οριστική. Μπορεί τα μαθηματικά να είναι ωραία, δεν πάβουν όμως να βρίσκονται στο έλεος της πραγματικότητας. Τόσο το χειρότερο, τόσο το καλύτερο. Ο Νεύτων το πλήρωσε ήδη. Πόσο καιρό ακόμα θα αντέξει ο Αϊνστάιν? Ήδη έχουν εντοπιστεί κάποιες ανακρίβειες στις παρατηρήσεις μας του σύμπαντος. Η κίνηση των γαλαξιών που οι αστρονόμοι μετρούν σε μεγάλη κλίμακα δεν συμφωνεί ακριβώς με αυτό που προβλέπει η θεωρία της σχετικότητας. Αρκετές έρευνες έχουν ξεκινήσει για την κατανόηση του προβλήματος, όπου τίθεται το ενδεχόμενο μιας νέας μορφής ύλης, της σκοτεινής ύλης, που δεν έχει ακόμα ανιχνευθεί.

και για την οποία δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ωστόσο, τίποτα δεν είναι βέβαιο. Αυτή η απόκληση είναι ένα είδος Ποσειδώνα ή ένα είδος ηφαίστου. Θα μας οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις που θα ενισχύσουν τη δόξα της σχετικότητας ή θα σημάνουν το τέλος της. Η έρευνα συνεχίζεται και οι προοπτικές που ανοίγονται από αυτά τα ερωτήματα είναι τεράστιες και συναρπαστικές.

αυτή η συνάντηση, αυτή η εκπομπή εδώ στον ωκεανό του ήχου που ταξιδεύουμε παρέα μέχρι τις 10 κάθε Κυριακή από το κόσμο στους 93,6 και βέβαια μας ακούτε πάντα μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ επίσης. Μια φίλη μου στέλνει μια άλλη ωραία πρόταση, είναι η αλγοριθμική τέχνη των αποφάσεων, η επιστήμη των υπολογιστών στην καθημερινή ζωή, από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Ευχαριστώ πολύ την φίλη, την Αγγελική, που μου έστειλε αυτή την πρόταση. Θυμίζω λοιπόν ότι εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες και πως ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να πάμε προς τα Χανιά μια βόλτα. Θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Κιμούλη, ο οποίος έχει πολλές ιδιότητες, είναι μεταφραστής και συγγραφές, αλλά θα μας μιλήσει απόψε εδώ ως υπεύθυνος επικοινωνίας του Φεστιβάλ Χανίων, που πλησιάζει όπου να είναι, στις 22 του μήνα έρχεται, θα διαρκέσει μέχρι τις 28. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα.

0: Λοιπόν, είμαστε βέβαια στον αέρα του κόσμος και μέσω Θεσσαλονίκης από την Αγία Παρασκευή θα πάμε στα Χανιά. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα,
0: Βασίλης Κιμούλης, όπως σας είπα πριν από λίγο, είναι με την ιδιότητά του υπεύθυνου επικοινωνίας του Φεστιβάλ Χανίων. Τον έχουμε απόψε μαζί μας και είναι βέβαια και μέλος της οργανωτικής ομάδας του Φεστιβάλ, που ξεκινάει στις 22 και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 στα Χανιά. Και χαίρομαι πολύ που μιλάμε ξανά για αυτό το φεστιβάλ, το οποίο πια έχει γίνει θεσμός. Είναι το πέμπτο που διοργανώνεται.
1: Είναι το πέμπτο, ναι, ναι. Είναι θεσμός. Και όλο και μεγαλώνει.
0: Και όλο και μεγαλώνει και απλώνεται και όλο και έρχονται και περισσότεροι ξένοι συγγραφείς. Βλέπω φέτος είναι πολύ περισσότεροι. Και ο τίτλος φέτος, που θα θέλαμε έτσι να μας δώσεις το στίγμα πίσω από τον τίτλο, είναι «Κόσμοι σε σύγκρουση».
1: Ναι, ναι, «Κόσμοι σε σύγκρουση». Φέτος το φεστιβάλ θεωρούμε ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό το πέμπτο φεστιβάλ συνοψίζει λίγο πολύ ό,τι έχουμε κάνει ως τώρα, αλλά είναι και μια κορύφωση, ας πούμε, από το πρώτο φεστιβάλ που συνομιλούσαμε για τα σύνορα και τα όρια, στον αυτοπροσδιορισμό τον ατομικό και συλλογικό στο δεύτερο φεστιβάλ, στην Ευρώπη του άλλοτε και του σήμερα στο τρίτο, στον πλανήτη ολόκληρο στο τώρα. Τώρα πάμε στους κόσμους σε σύγκρουση, ξεκινώντας από την διαπίστωση που ζούμε όλοι ότι είναι μια εποχή έντονων συγκρούσεων. Συγκρούσεων σε όλα τα επίπεδα. Και πολιτικά και γεωπολιτικά και ψυχολογικά και ανθρώπινα και προσωπικά. Και υπάρχει μια σύγκρουση και ξεχωρίσαμε διάφορα δίπολα γύρω από τα οποία οργανώνεται θεματικά το φετινό φεστιβάλ και οι συζητήσεις και τα θεματικά πάνελ, ας πούμε, από τη μια με συγχωρείτε, είναι φυσικά το μυαλό μας πάει κατευθείαν στον πόλεμο της Σιράξης,
0: ναι,
1: και την ειρήνη, από τη μια ανοιχτά σύνορα, από την άλλη τύχη, από τη μια δημοκρατία, από την άλλη άνοδος της ακροδεξιάς, από τη μια φεμινισμός, κινήματα, πατριαρχία, από τη μια οικονομική ανάπτυξη, από την άλλη κλιματική κρίση, από τη μια τεχνητή νοημοσύνη, απ' την άλλη η ανθρώπινη δημιουργία.
0: Ναι.
1: Γύρω από αυτά τα δίπολα θα εστιάσουμε και θα συζητήσουμε με την βοήθεια πάνω από 220, θεωρώ ότι έχουμε φτάσει πλέον, καλεσμένων, συγγραφέων, μεταφραστών, ακαδημαϊκών, κριτικών λογοτεχνίας, δημοσιογράφων, καλλιτεχνών από 18 χώρες από όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν βέβαια, καταρχάς να πούμε ότι το τιμόμενο πρόσωπο αυτή τη χρονιά ήταν κάπως αναπάντεχο σε σχέση με το τι θα περίμενε κανείς σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, το οποίο συνδέεται και με ένα εξίσου σημαντικό εκδοτικό οίκο.
1: Βέβαια, βέβαια. Τα προηγούμενα χρόνια τιμήσαμε την πεζογραφία, την ποίηση. Αυτή τη φορά πάμε στο, ας πούμε, στο δοκίμιο, στην επιστημονική συγγραφή, στο επιστημονικό έργο και τιμάμε έναν πολύ σπουδαίο ακαδημαϊκό δάσκαλο, τον ιδρυτή των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, συγγραφέα τον Στέφανο Τραχανά, για την μακρόχρονη και πολύτιμη συμβουλή του στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης.
0: Ναι. Έχει γράψει πολύ σημαντικά βιβλία με αντικείμενο την κβαντική μηχανική και είναι, ναι, και πρόεδρος του περίφημου εκδοτικού των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης και είναι βέβαια και κριτικός, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος,
1: ναι,
0: ο οποίος,
1: ακριβώς,
0: είναι γέννημα θρέμα του τόπου που φιλοξενεί το φεστιβάλ. Υπάρχουν όμως και άλλες τιμητικές εκδηλώσεις, όπως αυτή που θα γίνει για τον πρόσφατα χαμένο μεγάλο Δημήτρη Δασκαλόπουλο. Υπάρχουν αφιερώματα που έχουν σχέση με τα εικαστικά, με το τραγούδι και τη λογοτεχνία. Και,
1: ναι,
0: θα ήθελα να εστιάσουμε λιγάκι στις μετακλήσεις, τις πολύ σημαντικές που έχετε ξένων συγγραφέων που έρχονται. Δηλαδή, τι να πω, ας πούμε, για τον Τζόναθαν Κό, τον αγαπημένο,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: θα είναι μάλιστα προς το τέλος, νομίζω, του φεστιβάλ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι προς το τέλος του φεστιβάλ, ο Jonathan Coe. Ναι,
0: Αρθάνια, ναι, βέβαια ακούω. Ναι,
1: ναι, συγγνώμη, με συγχωρείς. Είναι 30 οι ξένες συμμετοχές φέτος, και με τη βοήθεια των εκδοτών φυσικά και με τη βοήθεια πολιτιστικών φορέων και ιδρυμάτων μορφωτικών Ινστιτούτων όπως το British Council, το Γαλλικό Ινστιτούτο, την Ελληνοαμερικανική Ένωση, το Ινστιτούτο Γκέτε, διεθνείς οργανισμούς όπως το Literature Across Frontiers, το Danish Arts Foundation, και είναι πολύ μεγάλα ονόματα όπως ο Jonathan Coe που ανέφερες, ο Hollinghurst, βραβείο Booker, ο Άλαν Χόλινχερς του 2004 βραβείο Μπούκερ, ο Καρίλ Φερέ που έχει ξανάρθει,
0: βέβαια,
1: ο Γάλλος,
0: που τον αγαπά πολύ το ελληνικό αναγνωστικό κοινό.
1: Πολύ, ναι, ναι.
0: Είναι ονόματα που είναι στην ώρα τους, όπως είναι ο Βιτσέντζο Λατρόνικο, ας πούμε, που επίσης μας ήρθε
1: ακριβώς
0: πριν από λίγο καιρό, αλλά που διαβάστηκε και συζητήθηκε πολύ η τελειότητα. Και άλλα ονόματα. Νάια Λουίλιαμς επίσης, εμείς εδώ τον αγαπήσαμε στην εκπομπή, το ξεχωρίσαμε.
1: Ναι.
0: Ο σπουδαίος Μωρίς Ατιά, συγγνώμη που κλέβω, αλλά έχω έτσι υπερθεματίζω απέναντι σε κάποια ονόματα ξένων αγαπημένων συγγραφέων και δεν σε αφήνω να τα πεις εσύ που τα ξέρεις καλύτερα.
1: Είναι δύσκολο να... και ποιο να πρωτοποιείς, δηλαδή ο Λεωνάρδο Παδούρα, ο σημαντικότερος συγγραφέας της Κούβας, μεταξύ των κορυφαίων στη Λατινική Αμερική.
0: Που ανοίγει το φεστιβάλ, αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα.
1: Ναι, είναι την πρώτη μέρα πριν τα επίσημα εγκαίνια που είναι στις 7.30 στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκη, στην πλατεία Κατεχάκη. Και είναι και η Τική Ταμούρα, ακούγεται πολύ τελευταία με το βιβλίο της Οντισιών, η Αμερικανίδα μυθιστοριογράφος, αρθρογράφος, διδάσκει δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, πολυβραβευμένη.
0: Τζουλιάν Πατσίκο, Γκοσμποτίνοφ, Ματίας Σενάρ.
1: Ακριβώς, ο Μάρτιν Γκλάδς Σερούπ ή ο Ντράγκαν Βέλικιτς, από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, και άλλοι που δεν έχουν μεταφραστεί ακόμα στα ελληνικά. Ας πούμε, να αναφέρω έτσι ενδεικτικά, με τη βοήθεια του Βρετανικού Συμβουλίου φέρνουμε την Άμπι Νταρέ, έχει νιγηριανή καταγωγή, πόλητη της Μεγάλης Βρετανίας, θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές νέες φωνές της αφρικανικής αγγλόφωνης λογοτεχνίας. Η Κάτριν Ορμεστάντ, Σουηδή, είναι δημοσιογράφος η οποία έχει εστιάσει και έχει βραβευτεί για τη δουλειά της στο ρεπορτάζ στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, την Παλαιστίνη, ή την Μέργεμ Ελ Μεγντάτη, ισπανόφωνη, γεννημένη στο Μαρόκο αλλά μεγαλωμένη στα Κανάρια νησιά. Ο Σουπερός είναι ένα βιβλίο που πολύ τελευταία έχει μεταφραστεί και στην Ελλάδα, και άλλες μεγάλες προσωπικότητες που, ας πούμε, έχουμε έναν πολύ σπουδαίο Ισραηλινό συγγραφέα, πολυβραβευμένο, έχει βραβευτεί μάλιστα πρόσφατα σχετικά και από το Δήμο Αθηναίων με το βραβείο Δημοκρατίας, ο Γκίντεον Λεβί, δημοσιογράφος της Χάρετς, έχει πάρει βραβεία ειρήνης, έχει ξεχωρίσει για το έργο του με το οποίο υπερασπίζεται την ελευθερία του τύπου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ασκεί κριτική και στην πολιτική της χώρας του. Από την άλλη μεριά έχουμε μία πολύ σπουδαία πολιτικό, μία προσωπικότητα, την Χανάν Ασράουι, την Παλαιστίνη, ατέως υπουργό ανώτατης εκπαίδευσης, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του παλαιστινιακού ζητήματος στη διεθνή σφαίρα, η οποία έχει τιμηθεί με πολύ σημαντικά βραβεία ειρήνης, όπως το Olof Palme.
0: Εδώ θα μου επιτρέψει να πω ότι αυτό που κάνετε είναι το αντίθετο από το κόσμοι σε σύγκρουση. Είναι κόσμοι που έρχονται κοντά, έτσι. Κόσμοι που βρίσκονται οι πολιτικές τους, οι χώρες τους, όχι οι ίδιοι λέει απέναντι, αλλά οι εκπρόσωποι τους μέσα από την τέχνη, μέσα από τη λογοτεχνία, έχουν και αυτή την αποστολή, έτσι, το να βοηθήσουν στο να μην υπάρχουν περιχαρακώσεις, που βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι εντάσεις το τελευταίο διάστημα όλο και πιο πολύ και πέρα από τις χώρες τους, έτσι, και αλλού.
1: Μα νομίζω είπες ήδη την απάντηση, ας πούμε, αν ήταν ερώτηση, δηλαδή, ναι, τη λέξη κλειδί, ότι είναι η λογοτεχνία.
0: Ακριβώς.
1: Το σημείο συνάντησης. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, ναι, είμαστε αναγνώστες, είμαστε, ναι, συγγραφείς, μεταφραστές, οπότε η λογοτεχνία είναι το σημείο συνάντησης. Έτσι. Και είναι η γέφυρα που ενώνει το χάσμα που χωρίζει και τις δύο πλευρές που συγκριούνται και τις φέρνει κοντά και τους δίνει μια ευκαιρία για διάλογο.
0: Έτσι. Να πούμε ότι έχει προηγηθεί βέβαια ο Ορχάν Παμούκ, ο οποίος ήταν το Μάιο στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Κάναμε και εμείς, ναι, ένα μικρό αφιέρωμα την περασμένη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, κλείνοντας την κουβέντα μας, πώς διαχέεται το φεστιβάλ στην κοινωνία των Χανίων, όχι μόνο την περίοδο που συμβαίνει, όχι μόνο την περίοδο που πραγματοποιείται, αλλά και αν αυτό συμβαίνει και τον υπόλοιπο χρόνο.
1: Αυτός είναι ο στόχος, να έχει παρουσία όχι μόνο μια φορά το χρόνο, αλλά να είναι πιο σταθερή και να, και μέσα στη χρονιά με παρουσία συγγραφέων, με εκδηλώσεις, και έγινε η αρχή φέτος, έτσι, με ένα πολύ σπουδαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε 7 σχολεία του νομού Χανίων, πολλά από τα οποία απρόσιτα, οι λεγόμενες βιβλιομαχίες, όπου 7 συγγραφείς επισκέφθηκαν τα Χανιά. Ο καθένας έκανε ένα δικό του πρωτότυπο εργαστήριο σε παιδιά της πρωτοβάθμιας, σε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και υπήρξε ένα αποτέλεσμα, ένα παραγόμενο. Κάθε σχολείο δημιούργησε το δικό του έργο, άλλοι φτιάξαν ένα βιβλίο κόμιξ, άλλοι κάνανε μια θεατρική παράσταση, άλλοι φτιάξαν ένα ντοκιμαντέρ, άλλοι ένα μουσικό, θεατρικό, χορευτικό παραγόμενο. Όλα αυτά παρουσιάστηκαν σε ένα συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε και αυτό το Μάιο, πριν τον ερχομό του Παμούκ.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Βασίλης Κιμούλης, υπεύθυνος επικοινωνίας του Φεστιβάλ Χανίων, το οποίο έρχεται την επόμενη εβδομάδα, 22 με 28 Ιουνίου, στα υπέροχα Χανιά, σε υπέροχους χώρους. Ζηλεύουμε που δεν θα είμαστε εκεί. Φυσικά με ελεύθερη είσοδο για όλους. Είναι κάτι ακόμα που θα ήθελες να μας πεις πριν κλείσουμε?
1: Περιμένουμε.
0: Ανυπομονείτε μάλλον εσείς που θα βρίσκεστε εκεί.
1: Ναι.
0: Μακάρι να τα καταφέρουμε τελικά. Καμιά φορά δεν ξέρεις, γίνονται και ανατροπές. Ωραία. Καλή επιτυχία.
1: Μακάρι.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Μια.

αυτή ακριβώς η αξία ενός φεστιβάλ, η δημιουργία ενός άλλου κόσμου μέσα στο γνωστό κόσμο, εκεί που ενώνεται το ατομικό με το συλλογικό, σε μια εποχή που οι αντιθέσεις είναι ακραίες και που δεν υπάρχει πια καμία βεβαιότητα για τίποτα, και έρχεται η λογοτεχνία, το δοκίμιο, η ποίηση, που είναι οι πιο ευαίσθητοι αποδέκτες των μηνυμάτων των καιρών, για να αναδείξουν στη δημόσια σφαίρα τα πιο σοβαρά ζητήματα που μας απασχολούν, αλλά να λειτουργήσουν και σαν συνδετικός κρίκος για να γεφυρώσουν τις αποστάσεις. Αυτά σχετικά με το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων 22 με 28 Ιουνίου στα Χανιά βέβαια. Εμείς όμως πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της απόψινής μας εκπομπής εδώ στο Κόσμος με τον μεγάλο Ιρλανδό που μας άφησε σαν σήμερα το 1995, ένας από τους πιο σημαντικούς κιθαρίστες όλων των εποχών, frontman των Taste παλιότερα και μετά βέβαια έγραψε ιστορία ως Rory Gallagher. Οι παλιότεροι είχαν την ευκαιρία να τον δουν live σε εκείνο το μυθικό live στη Νέα Φιλαδέλφια, και βέβαια ο ίδιος παραμένει ένας μύθος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγο μετά τις 9 βράδυ Κυριακής, είμαστε πια στα μέσα Ιουνίου και είναι η περίοδος που συμβαίνουν τα πάντα, φεστιβάλ, συναυλίες, βιβλίο, φεστιβάλ Αθηνών. Δεν ξέρεις πού να πρώτο πας. Άσε και τα θερινά, θερινούς κινηματογράφους και με καινούργιες ταινίες μάλιστα. Αλλά εντάξει, εμείς αγαπάμε και τα αφιερώματα στον παλιό ασπρόμαυρο κινηματογράφο, έτσι κάτι ωραία νουάρ, κάτι ωραίες ταινίες που έρχονται από τα παλιά. Και συνεχίζουμε παρέα αυτό το κυριακάτικο ταξίδι μας με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, ιστορίες που συναντιούνται αλλά και που πολλές φορές ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους. Έχουμε και το βιβλίο που μοιραζόμαστε απόψε, Μικαέλ Λονέου, συγγραφέας, Το θεώρημα της ομπρέλας, η τέχνη της παρατήρησης του κόσμου, από τις εκδόσεις Πατάκη, σε μετάφραση του Ανδρέα Μιχαηλίδη. Δύο αντίτυπα για εσάς. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας αν μας ακούτε από οπουδήποτε εκτός Αθήνας, ώστε αν κερδίσετε να σας στείλει το βιβλίο εκδοτικός. Και μου γράφει μια φίλη ότι σχετικά με το βιβλίο αυτό, μεγάλες συζητήσεις είναι αυτές που ανοίγουμε σε σχέση με τα μαθηματικά και αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Πριν από καιρό μου γράφει ότι πήγε σε μια αστροπαρατήρηση και έμαθε, συνειδητοποίησε πως κοιτώντας τον ουρανό βλέπεις το απότατο παρελθόν. Είναι έτσι όπως πέφτουν οι βεβαιότητες που έχουμε για ένα κομμάτι του κόσμου γενικότερα και όχι μόνο του δικού μας, διαβάζοντας αστρονομία και αναθεωρώντας τις πεπιθήσεις μας. Και αυτό συμβαίνει και με το βιβλίο αυτό, Το θεώρημα της ομπρέλας, η τέχνη της παρατήρησης του κόσμου, που έρχεται για να σε κάνει να αναθεωρήσεις πολλά από αυτά που νόμιζες, από αυτά που πίστευες, από αυτά που νόμιζες ότι ήξερες. Εδώ λοιπόν μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα και ο Ηλίας Γιαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, η Θαλία Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Με τι ταχύτητα κινείστε τώρα, αυτή τη στιγμή? Αν διαβάζετε αυτό το βιβλίο μέσα σε ένα τρένο, η ταχύτητά σας αυτή τη στιγμή ίσως είναι 200 χιλιόμετρα. Λίγο περισσότερο ή λιγότερο, ανάλογα με τη γραμμή. Αντίθετα, αν είστε καθισμένοι ήσυχα στον καναπέ του σαλονιού σας ή σε μια πλάζη, σε ένα πάρκο, το κοντέρ σας γράφει 0. Είστε ακίνητοι. Χωρίς να το συνειδητοποιείτε, είστε επίσης μια μικροσκοπική συνιστόσα ενός τεράστιου χώρου, στο εσωτερικό του οποίου δεν σταματάτε να κινείστε. Η γη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της σε 24 ώρες και εσείς την ακολουθείτε στην περιστροφή της. Κάθε μέρα πραγματοποιείτε μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον αξονά της. Αν βρίσκεστε στο γεωγραφικό πλάτος της Μητροπολιτικής Γαλλίας ή στα νότια του Καναδά, αυτό αντιπροσωπεύει μια διαδρομή 30.000 χιλιόμετρων κάθε 24 ώρες. Με λίγα λόγια, μια ταχύτητα 1.250 χιλιόμετρων ανά ώρα. Αν βρίσκεστε κοντά στον Ισημερινό, διατρέχετε καθημερινά 40.000 χιλιόμετρα. Και δεν ξέρω πού βρίσκεστε και από πού μας ακούτε. Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας και γυρίζετε από τη θάλασσα ή από Σαββατοκύριακο, εντάξει, μην τρέχετε, δεν χρειάζεται, θα φτάσετε εκεί που είναι να φτάσετε και ελπίζουμε να σας κάνουμε καλή παρέα. Και πάμε να ακούσουμε τώρα την Beth Hart, που την περιμένουμε 1η Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Λοιπόν, best forever, ναι, συμφωνώ. Θέλω τώρα όμως να πάμε σε ένα πολύ διαφορετικό βιβλίο που δεν ξέρω αν οι γατόφιλοι είμαστε πιο αιμονικοί με το πλάσμα που είναι έτσι το αποτελεί αντικείμενο της λατρείας μας. Έχουμε κάνει και μια εκπομπή παλιά, πολύ παλιά εδώ στο κόσμο, σε ένα δίωρο αφιερωμένο στις γάτες μέσα από τη λογοτεχνία και με τραγούδια γραμμένα έτσι αναφορικά με αυτές. Όμως βρίσκω ότι μας αφορά σε κάθε περίπτωση και το βιβλίο αυτό που έχω στα χέρια μου για τη συνέχεια και θα μιλήσουμε γι' αυτό είναι «Η ευτυχία των σκύλων» του Mark Rowlands. Γιατί ο ανεξέταστος βίος είναι ο πιο αξιοβίωτος. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του 21ου σε μετάφραση του Γιώργου Καράμπελα. Και αν έχεις περάσει ένα κομμάτι της ζωής σου με σκύλους, μπορεί κάποια ερωτήματα να ξεπηδούν αυθόρμητα στο μυαλό σου. Ζει μια ευτυχισμένη ζωή ο σκύλος μου? Είναι καλό σκυλί? Μ' αγαπάει? Αυτά ωστόσο απλώς ξύνουν την επιφάνεια μια σκυλίσιας φιλοσοφίας. Ο Mark Rowlands διερευνά πώς βιώνουν οι σκύλοι τον κόσμο, με στόχο να μας φέρει πιο κοντά στην κατανόηση του εαυτού μας. Βασίζεται στη ζωή του με σκύλους και με δύο γερμανικούς ποιμενικούς, τον αξιεγάπητο Χιούγκο και τον κακό του δίδυμο, τον Σάντου. Και τι προσπαθεί να κάνει? Να φέρει έτσι αυτές σε ιδέες φιλοσόφων από το Σοκράτη μέχρι το Χιούμ και τον Σάρτρ τις τελευταίες εξελίξεις στην ψυχολογία της σκυλίσιας γνώσης. Ενώ οι σκύλοι νιώθουν απαράμελη χαρά και αφοσίωση στη στιγμή, οι άνθρωποι πάσχουν από άγχος, αμφιβολίες, ακόμη και αγωνία. Η ευτυχία για τους σκύλους μπορεί να επιτευχθεί με το καθημερινό κυνηγητό ενός σκύουρου. Για τους ανθρώπους όμως είναι πολύ πιο δυσπρόσιτη. Αναδυφώντας σε βάθος την ηθική των σκύλων, την ελευθερία τους, τη συνείδησή τους, την ευφυΐα τους και την αγάπη τους για τη ζωή, ο Rowlands ανακαλύπτει ότι έχουν ένα μοναδικό τρόπο να υπάρχουν που θα οδηγούσε σε μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και ότι ίσως να έχουν καλύτερες απαντήσεις από τις δικές μας σχετικά με το νόημα της ζωής.

θυμίσω πως ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Σοκράτης είχε δίκιο όταν είπε πως η σκύλη είναι φύση φιλόσοφη, γράφει ο Μαρκ Ρόλανθου, η ευτυχία των σκύλων. Αν όμως ένα σκύλος μπορούσε να γράψει ένα βιβλίο φιλοσοφίας, πώς θα έμοιαζε αυτό? Όσο περισσότερο καιρό περνάω με σκύλους και αν εξαιρέσουμε λίγα χρόνια χωρίς σκύλο, ανάμεσα στα 20 και τα 30 μου, έχω περάσει όλη μου τη ζωή μαζί τους. Τόσο περισσότερο σιγουρεύομαι ότι μπορούν να μας μάθουν ένα-δύο πράγματα για τη ζωή, για το τι είναι σημαντικό σε αυτήν και πώς πρέπει να τη ζούμε. Οι φιλόσοφοι σκέφτονται συνέχεια αυτά τα ερωτήματα και κάνουν ό,τι μπορούν για να τα απαντήσουν, με περιορισμένη επιτυχία. Οι σκύλοι όμως τα απαντούν άκοπα και αποφασιστικά. Η διαφορά είναι ότι οι άνθρωποι φιλόσοφοι σκέφτονται αυτά τα ερωτήματα. Οι σκύλοι πάλι τα ζουν ακριβώς μέσα από τη ζωή τους. Δίνουν φιλοσοφικά μαθήματα και ας μην έχουν ιδέα τι θα πει φιλοσοφία.

Οι σκύλοι είναι φύση φιλόσοφοι. Εμείς ό,τι ξέρουμε, αν δηλαδή ξέρουμε τίποτα, το ξέρουμε μέσω της σκέψης. Οι σκύλοι αντίθετα γνωρίζουν ζώντας. Και στην ακατάσχετη ευτυχία των σκύλων, στην αγάπη τους για τη ζωή και την απόλυτη αφοσίωσή τους στις πράξεις τους που με τόση χαρά βλέπω να εκφράζεται από τον Σάντου σήμερα, μπορούμε να βρούμε απαντήσεις για πολλά από τα παραδοσιακά προβλήματα της φιλοσοφίας. Στο ποίημα «Ο λόφος με τις φτέρες», στην οδή του στην παιδική ηλικία, ο Ντίλαν Τόμας έγραψε ότι αν και ο χρόνος τον κρατούσε οχρό και τιμωθάνατο, εκείνος τραγουδούσε μες στις αλυσίδες του όπως η θάλασσα. Ο χρόνος μας κρατά όλους, σκύλους και ανθρώπους, οχρούς και τιμωθάνατους. Σε αντίθεση με εμάς όμως, οι σκύλοι δεν ξέχασαν ποτέ πώς να τραγουδούν. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος Radio.gr.

Λοιπόν, και για να κλείσω με το βιβλίο αυτό, με το οποίο ασχοληθήκαμε έτσι στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μέχρι και πριν λίγο, η ευτυχία των σκύλων του Mark Rowlands, γιατί ο ανεξέταστος βίος είναι ο πιο αξιοβίωτος, από τις εκδόσεις του 21ου, σε μετάφραση του Γιώργου Καράμπελα. Θα σας διαβάσω έτσι λίγες γραμμές από το, ας το πούμε, επίμετρο, δεν είναι ακριβώς επίμετρο, από το συγγραφέα. Το βιβλίο αυτό γράφει, θα μπορούσε να έχει υπότιτλο, για να μην πω και τίτλο, αν ο εκδότης μου είχε αποφασίσει να το πάει προς τα εκεί, το γάβγισμα και το μηδέν. Ορίστε, το γράφω εγώ για να προλάβω τυχόν εξυπνάδες στις βιβλιοκριτικές. Από πολλές απόψεις είναι μια υπαρξιστική πραγματεία. Η επίδραση του Αλμπέρ Καμί είναι φανερή αμέσως από το πρώτο κεφάλαιο κιόλας. Ο μεγάλος υπαρξιστής φαινομενολόγος Ζαν Πολ Σάρτρ έχει επίσης έντονη παρουσία σε πολλά κομμάτια αυτού του βιβλίου. Προσωπικά νομίζω ότι το μεγαλείο του είναι περισσότερο ως φαινομενολόγου παρά ως υπαρξιστή. Η πρώτη σύστασή μου για περαιτέρω ανάγνωση είναι περίπου οτιδήποτε έγραψε ο Καμί ή οτιδήποτε έγραψε ο Σάρτρ πριν το, τονίζω αυτό,

από την κριτική του διαλεκτικού λόγου. Δεν ξέρω τι είδους τραύμα τον έκανε να γράψει αυτό το ύστερο έργο. Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθείτε με αυτό, ούτε με κανένα από τα επόμενα φιλοσοφικά του έργα. Αυτά, μεταξύ πολλών άλλων που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στην Ευτυχία των Σκύλων του Mark Rowlands. Εμείς όμως έχουμε ένα άλλο βιβλίο που μοιραζόμαστε απόψε και σας θυμίζω ότι για 10 περίπου λεπτά ακόμα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις τα αγγλικά, για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου «Το θεώρημα της ομπρέλας, η τέχνη της παρατήρησης του κόσμου» του Μίκαελ Λονέ, που έχουμε απόψε σε μετάφραση του Ανδρέα Μιχαηλίδη από τις εκδόσεις Πατάκη. Πάμε λοιπόν παρέα μέχρι τις 10, ταξιδεύοντας στον ωκεανό του ήχου. Ο Λίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, η Θάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

εβδομάδα που μας πέρασε, προχθές δηλαδή, έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος ζωγράφος της περίοδου από τη δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα, δηλαδή μια πολύ μεγάλη περίοδο, στα 88 του, ο David Hockney, ένας ζωγράφος που έχει συνδέσει το όνομά του με πολύ σημαντικές προσωπικότητες και μέσα από διάφορες φάσεις έτσι της εικαστικής του δημιουργίας, είναι μαζί μας μέσα από πολλά έτσι έργα και συνδέσεις με πρόσωπα. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες έγραψαν στα social έτσι αποχαιρετώντας τον, από τον Paul McCartney μέχρι τους διαχειριστές της σελίδας του David Bowie. Η πισίνα, το Biggers Plus, η Pop Art, η καταλυτική του επίδραση στους καλλιτέχνες των 60's και στο Swing in London, η άφοβη έκθεση της gay ταυτότητάς του, το μοναδικό του βλέμμα στο μοντερνισμό, η έκρηξη των χρωμάτων μέσα από τους καμβάδες του και η διαρκής αναζήτηση της χαράς της ζωής, η Καλιφόρνια, οι πισίνες, το υγρό στοιχείο, τα διπλά πορτρέτα, η φυσική χρήση της τεχνολογίας, η συστάδα των γυμνών δέντρων του, και ποιος μπορεί να παρακάμψει το μήνυμα που μας έστειλε μέσα από το lockdown στην περίοδο του COVID. Θυμήσου, δεν μπορούν να ακυρώσουν την άνοιξη.

Άσε κάτω το τηλεφωνό σου και κοίτα και με τα δυο σου μάτια. Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης του David Hockney στην περίφημη Serpentine Gallery στο Λονδίνο, που εγκαινιάστηκε νωρίτερα αυτή τη χρονιά και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Συνέδεσε λοιπόν το όνομά του με πολλούς αγαπημένους μας μουσικούς, Johnny Mitchell που ακούσαμε αμέσως πριν, Paul McCartney, Elton John, πολύ πολύ ακόμα, και έπαιξε ρόλο στη δημιουργία του εξωφύλου του άλμπουμ των Who με τίτλο Face Dances το 1981, 16 πορτρέτα των μελών του συγκροτήματος, φτιαγμένα από 16 ζωγράφους, Richard Hamilton, Clive Barker, Peter Blake, που ήταν βέβαια αυτός που είχε και την ιδέα, ο συνδημιουργός του θρυλικού Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, των Beatles. Όμως εμείς δεν θα ακούσουμε τους Who από αυτό το άλμπουμ του 81, γιατί θα γυρίσουμε ακόμη πιο πίσω.

Και μια και μιλήσαμε έτσι λίγο για τον David Hockney, με μια ζωγράφα θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα πάμε στην σειρά η τελευταία συνέντευξη και άλλες συζητήσεις που συγκεντρώνει εμβληματικές συνομιλίες με κορυφαίες προσωπικότητες από κάθε χώρο, από συγγραφείς, στοχαστές, αθλητές μέχρι καλλιτέχνες και πολιτικούς, από τα πρώτα τους βήματα μέχρι την τελευταία του συνέντευξη. Μέσα σε αυτές τις σελίδες κάθε τόμου αποκαλύπτεται η ανθρώπινη διάσταση πίσω από τη δημόσια εικόνα, έτσι ο πιο εσωτερικός κόσμος, το χιούμορ, η οργή, η στοχαστικότητα, αλλά και οι αδυναμίες και οι αλήθειες που δεν γράφτηκαν ποτέ στα επίσημα βιογραφικά. Έχουμε ασχοληθεί εδώ στην εκπομπή με κάποια βιβλία αυτής της σειράς, αλλά τώρα κυκλοφόρησε και ένα καινούριο, το οποίο είναι για τη Φρίντα Κάλλο, η τελευταία συνέντευξη και άλλες συζητήσεις. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζωγραφίζω επειδή το έχω ανάγκη και πάντα ζωγραφίζω ότι μου έρθει στο μυαλό χωρίς καμία άλλη σκέψη, έλεγε. Η Φρίντα Κάλλο που έχει μνηθεί ως πρωτοπόρος του φεμινισμού, ως παρεξηγημένη ιδιοφυΐα και ως εμβληματική μορφή της αριστεράς. Εν τούτης, όσο ζούσε παρέμενε γνωστή τουλάχιστον στην αρχή, κυρίως ως η σύζυγος του Ντιέγκο Ριβέρα. Όπως όμως καταδεικνύει αυτή η πολυπρισματική συλλογή συνεντεύξεων, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πρώτη και την τελευταία της, η Φρίντα Κάλλο δεν υπήρξε μόνο μια συγκλονιστική προσωπική δημιουργός, αλλά και μια ευφυής αρχιτέκτονας της δημόσιας εικόνας της. Μέσα από τους διαλόγους της με κριτικούς, καλλιτέχνες και δημοσιογράφους, εδώ την παρακολουθούμε να αποτινάσει τη σκιά του Ριβέρα και να αναδεικνύεται σε μια γυναίκα που δηλώνει με αυτοπεποίθηση ότι η μοναδική πηγή επιρροής της είναι ο ίδιος της ο εαυτός. Αυτά μπορεί κανείς να δει στο βιβλίο που μόλις σας είπα από τις εκδόσεις Key Books σε μετάφραση του Γιάννη Καψόπουλου.

Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν επικρίνει τη Φρίντα Κάλλο για το γεγονός ότι η θεματική της ζωγραφικής της επαναλαμβάνεται. Της λένε, γιατί ζωγραφίζει συνέχεια τον εαυτό σου, γιατί δεν ζωγραφίζει το μεξικανικό λαό. Κάθε καλλιτέχνης αποτελεί θέλοντας και μη την έκφραση της εποχής του. Ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να δημιουργήσει τίποτα άλλο εκτός από αυτό που ο ίδιος έχει βιώσει. Και ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη αλήθεια στην οποία μπορεί να πιστεύει ένας άνθρωπος? Να είναι πιστός στον εαυτό του, απάντησε. Και πράγματι, όσο πιο πιστός είναι ένας καλλιτέχνης στον εαυτό του, τόσο καλύτερα αντανακλά τις ανησυχίες της εποχής του. Ως εκ τούτου μπορούμε να το θέσουμε ως εξής. Όσο μεγαλύτερη είναι η ιδιοφυΐα ενός καλλιτέχνη, τόσο καλύτερα το έργο του θα αποκαλύπτει τα προβλήματα της κοινωνίας του. Οι καλλιτέχνες έχουν κεραίες πιο ευαίσθητες και δεκτικές από τους περισσότερους ανθρώπους. Είναι οι πρώτοι που αντιλαμβάνονται και εκφράζουν τις ανησυχίες της εποχής τους.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της του απόψινού μας ταξιδιού στον ωκεανό του ήχου. Έχουμε ειδοποιήσει και τους φίλες, ένας φίλος και μια φίλη που κέρδισαν από ένα αντίτυπο του βιβλίου και πώς θα φτάσει στα χέρια τους βέβαια. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα, για τη συμμετοχή, για τις καλησπέρες, για την παρέα, έτσι, για όλο αυτό που μοιραζόμαστε κάθε Κυριακή εδώ στον κόσμο μας. Ευχαριστώ φυσικά τον Ηλία Διαμάντη που και αυτή την Κυριακή ήταν συνταξιδιώτης μας στον ωκεανό του ήχου. Και να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το ταξίδι του κοσμοναύτη που θα είναι παρέα σας σε λίγο. Νομίζω θα συναντηθούμε στο Ηρώδιο την 5η, 18 Ιουνίου, σε αυτή τη συναυλία που περιμένουμε πώς και πώς από τους Einstürmchaeti Neubauten. Μπλήξα και παρέα έτσι για αυτή τη μοναδική στιγμή στο Ηρώδιο και στη συναυλία του David Benn βέβαια την Κυριακή. Πιστεύω ότι μας περιμένουν έτσι πολύ όμορφες μέρες και νύχτες στο επόμενο διάστημα. Από τη Θάλια Καραμολέγκου που ήταν παρέα σας για αυτές τις 2 ώρες, καλή συνέχεια, να έχετε μια εξίσου όμορφη εβδομάδα. Και θα τα πούμε όμως και εδώ, θα καταφέρουμε να είμαστε και εδώ στον κόσμο την επόμενη Κυριακή λίγο μετά τις 8 το βράδυ με μια συνέντευξη που νομίζω ότι δεν πρέπει να τη χάσετε.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Φίλες και φίλοι, καλώς σας βρήκαμε ξανά εδώ στον ουρανό του κόσμος, 93,6 και 107 στρογγυλό σαν μηδενικό. Πάμε για μια θερινή υπερπόντια πτήση μαζί με τον τακτικό αλλά έκτακτο συγκυβερνήτη μας Γιώργο Κωστόπουλο. Κατά τις θάλασσες του Νοτιά και την Αργεντίνα, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε. Ελπίζουμε να έχετε μία υπέροχη πτήση με ελαφριές και, αν μη τι άλλο, ευχάριστες αναταράξεις.

Ώσπου ερχόμαστε αντιμέτωποι με εκείνον που κατοικεί μέσα στον καθρέφτη, που στάθηκε μπροστά του πολλές φορές πριν από εμάς, εκείνος που ρώτησε το πεπρωμένο και του απάντησε πως σήμερα είναι η δική σου σειρά. Όποιος κι αν έσβησε το χαμόγελό σου, το χαμόγελο της ελπίδας και της καλοσύνης, ξέρω πως αν ακολουθήσεις την καρδιά σου θα βρεις φως μέσα στις λύπες σου.

0: Estoy descansando en paz.
1: Αυτός ήταν ο Καμίλο Γιοακίμ Βιγιαρουέλ, ή γνωστότερος ως Μίλο Τζέι, από πού αλλού, από τα περίχωρα του Buenos Aires, με καταγωγή όμως από την ενδοχώρα της Αργεντινής, που όπως πολλά πολλά αγόρια της ηλικίας του και χωρίς το μεγάλο του χάρισμα, νιώθει και αυτός πως χρωστάει τουλάχιστον την ειλικρίνεια στη μητέρα του, τη δύναμή του στον πατέρα του, που σημειωτέων δεν γνώρισε ποτέ, και την ταυτότητά του στη γειτονιά του. Και εγώ σκέφτομαι πως από την πλευρά μου μου δημιουργεί μια αμηχανία όλο αυτό, επειδή στην ηλικία του με φαινόταν και εμένα ο κόσμος εχθρικός, αλλά παράλληλα και γεμάτος υποσχέσεις, και ποθούσα να αφήσω πράγματα που με έναν δικό μου τρόπο συνέχιζα να αγαπώ.

Μια ανταπόκριση που ξετρύπωσε από μια συναυλία του Μήλου στην Γουαδαλαχάρα είναι μια φράση που δεν μπορούσα να βγάλω από το μυαλό μου. Η ζωή ήταν πια μικρή, γιατί ενώ τον παρακολουθούσα στη σκηνή, σκεφτόμουν κάτι παράξενο. Ο Μήλο είναι μόλις 19 ετών και όμως φαίνεται να θέτει στον εαυτό του ερωτήσεις που συνήθως εμφανίζονται πολύ αργότερα στο δρόμο μας. Ερωτήσεις για το χρόνο, για το πόσο ρημάζουμε, για το ποιοι ήμασταν και για το ποιοι προσπαθούμε να γίνουμε. Ίσως επειδή μεγάλωσε πολύ γρήγορα και αυτό έχει συνέπειες, το περιβάλλον σου αλλάζει, οι φίλοι σου αλλάζουν, η ρουτίνα σου αλλάζει και μερικές φορές ακόμα και εσύ αλλάζεις πιο γρήγορα από όσο μπορείς να καταλάβεις.

Υπάρχει όμως κάτι που βρίσκω ακόμα πιο ενδιαφέρον. Ενώ πολλοί καλλιτέχνες της γενιάς του κοιτάζουν μόνο μπροστά, ο Μίλο κοιτάζει επίσης πίσω στις ρίζες του στην ιστορία, σε εκείνους που πέρασαν πριν από αυτόν και είναι αισθητός στη μουσική του, επειδή δεν είναι συνηθισμένο να βλέπεις ένα 19χρονο καλλιτέχνη να συνομιλεί με μορφές στον τελευταίο του δίσκου, όπως η Mercedes Sosa, ο Σίλβιο Ροδρίγες, η Soledad ή η Los Carvajal, όχι επειδή κάνει την ίδια μουσική, αλλά επειδή τον προβληματίζουν οι ίδιες ερωτήσεις. Γι' αυτό το άλμπουμ στο οποίο θα εστιάσουμε σήμερα, αυτό το La Vera Era Más Corta, μου φαίνεται τόσο ξεχωριστό, επειδή δεν μοιάζει με άλμπουμ φτιαγμένο για να ακολουθήσει μια τάση. Φαίνεται σε μια συζήτηση μεταξύ γενεών, ένα μέρος όπου η τραπ, η λαϊκή παράδοση, οι ηθαγενείς γλώσσες και ένας 19χρονος προσπαθούν μαζί να καταλάβουν τον κόσμο.

0: να το επεκτείνω κι εγώ ακόμα περισσότερο σε μια εποχή που όλα φαίνεται να διαρκούν όλο και λιγότερο. Υπάρχει κάτι ελπιδοφόρο σε ιδέες σαν κι αυτή, στο ταξίδι από τη μια γενιά στην άλλη, στην ευαισθησία, τη μνήμη, την ανθρώπινη περιέργεια και την αγάπη για τις ρίζες κάποιου. Και επειδή ίσως το μεγαλείο ενός καλλιτέχνη δεν έγινε απλώς στο να γεμίζει γιγάντιους χώρους, αλλά να χτίζει γέφυρες οργανικές μεταξύ των γενεών και μεταξύ της ιδιαίτερης ευαισθησίας που έχει κάποια γενιά σχετικά με τα βιώματά της.
1: Tiempo de tu tío, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo conocí yo, eh? Sí, sí, sí, sí. Entramos en Cangadero, ¿no? Cangadero. Cangadero. Claro. Tiene que salir en la primera, ¿eh?

Νομίζω πως είναι κάτι σαν προαπαιτούμενο στη συγκεκριμένη σκηνή να διαδηλώνει κανείς σε όλους τους τόνους πως τα κατάφερε για να θεωρηθεί μέλος της σκηνής. Ευτυχώς ο συγκεκριμένος καταλαβαίνει εντός και εκτός εισαγωγικών πως το κενό παραμένει και δεν γέμισε καθόλου. Αντιθέτως, ίσως να μεγενθύνεται και όσο περισσότερο έχεις τον κόσμο στα πόδια σου, τόσο εκείνο καταλαμβάνει περισσότερο ο χώρο. Το τον αναγνωρίζω αυτό επειδή δεν είναι εύκολο να είσαι ειλικρινής, όπως και το να αντικρίζεις κάποια παιδιά που ξέρεις πως δεν θα γυρίσουν πίσω, αλλά γιατί να γυρίσουν, ίσως το κενό να μην δένει σε τα πάντα εδώ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια
2: μου. Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Κόσμος.
6: Πάντα θέλουμε να επιστρέψουμε εκεί όπου κάποτε νιώσαμε ευτυχισμένοι και ξεχνάμε ότι το να ζεις σημαίνει να βρίσκεσαι με όλο σου το είναι στο τώρα, στο εδώ. Και τι κρίμα, σήμερα η ζωή κλαίει επειδή ένα ακόμα όμορφο λουλούδι κόπηκε από τον κήπο σου και αυτές οι μικρές πηγολαμπίδες πετάνε χορεύοντας σε μια αλυσίδα, σε ένα κομποσκήνι, πετάνε μακριά, κι όμως εμείς πάντα θα συναντιόμαστε στα όνειρά μας. Εδώ με την εξαιρετική συμμετοχή του Σίλβιο Ροντρίγκες είναι το Λουσιενάγκας, πηγολαμπίδες.

0: Λένε πως οι άνθρωποι εκτιμούν τον χρόνο όταν δεν τον έχουν πια, αλλά εγώ θα ορκιζόμουν ότι κάθε δευτερόλεπτο της παρουσίας σου το γεύτηκα, ακόμα και της απουσίας σου, αυτή την αίσθηση την τζακισμένη αλλά πιστή, αυτήν την τρελή σου τέχνη να δίνεις πάντα τη λύση. Και ακόμα σε βλέπω, σε ονειρεύομαι, μου λείπεις. Αυτό ήταν ένα τραγούδι που έγραψε ο Μήλο. Τη νύχτα αφού κηδεύτηκε η γιαγιά του, είχε επιλέξει να μην πάει στην κηδεία. Το ενδιαφέρον ήταν πως δεν επρόκειτο για την πραγματική του γιαγιά. Ήταν η γιαγιά που υιοθέτησε τη μάνα του και τα τέσσερα παιδιά της από επιλογή. Ήταν η γραμματέας του σχολείου της μαμάς του, όταν προφανώς πήγαινε εκείνη ακόμα σχολείο και είχε ήδη ένα μωρό, τη μεγάλη του αδελφή στο καρότσι.
1: Πρίμερα.

Εκεί που πάει να γυρίσει το παιχνίδι, εκεί που πάει να τα αφήσει όλα πίσω, τότε ακριβώς επιστρέφει αυτή η κατάρα, αυτή η ανάμνηση της γεύσης της και του επιτίθεται ξανά. Δεν έχουμε μιλήσει τόσο καιρό και αναρωτιέμαι τι να απέγινες. Αν και σε συνάντησα στα πρόσωπα πολλών γυναικών, προσπάθησα να βάλω κάποια στη θέση σου, αλλά το μόνο που κατάφερα ήταν να ραγίσω ακόμα μια καρδιά. Αυτό είναι το El Bolero από την Yami Savdi και τον Μίλο φυσικά.

Και ακριβώς το ίδιο πένθυμο έως και μακάβριο κλίμα σε ένα τραγούδι φάντασμα που ακολουθεί σε ένα δωμάτιο μουσείο με πάμπολες φωτογραφίες να γεμίζουν τα κάδρα σαν τοπία μιας μάχης με το χρόνο ήδη χαμένης. Μπορεί να σε κουβαλάω στο αίμα μου, αλλά πάντα πονάει να σε νιώθω τόσο μακριά. Τελικά σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχουν φαντάσματα, υπάρχουν αναμνήσεις, αγνές και αληθινές από άλλες εποχές και στιγμές που έγιναν αιώνιες. Αυτό είναι το φαντάσμα από την Χούμπε.

Και από εκείνο το ζευγάρι που περιπλανιόταν στους δρόμους της Μαδρίτης μεθυσμένο σε άσκοπες διαδρομές, σημειωτέων εγώ δεν έχω περιπλανηθεί εκεί ούτε νυφάλιος. Από όλα τα φεγγάρια που περάσαν, από όλα εκείνα που θαυμάσαν μαζί, λίγες αναμνήσεις απομένουν μονάχα. Τότε που είχαμε ο ένας τον άλλο, σε εκείνο τον κήπο με τις βουκαμβίλιες που μοιραζόμασταν, από όλα τα λουλούδια που φυτέψαμε, μόνο λίγα απομένουν να ανθίζουν σαν μικρές φλόγες μέσα στο σκοτάδι, ντετώντας las flores.

Είναι τα πρώτα δευτερόλεπτα όταν ξυπνάς, αλλά και τα τελευταία δευτερόλεπτα μιας αγκαλιάς, τότε είναι που σφίγγεις τον άλλον πιο δυνατά. Κοιτάζεις όλα όσα έχουμε περάσει μαζί, με βλέπεις να πέφτω σαν όριμο μήλο, σαν ένα αστέρι που διαλύεται καθώς εισέρχεσαι στην ατμόσφαιρα. Όπως και να έχει, βλέπω πως πάντως εσύ κρατιέσαι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Εδώ κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμος 93,6 και 107 ολοστρόγγυλο σαν φεγγάρι. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας αποκλειστικά και μόνο μέσα από την σελίδα του ραδιοσταθμού μας στο Facebook και ειδικότερα το Messenger. Εκεί απαντούμε με ενθουσιασμό σε όλα ανεξαιρέτως τα μηνύματα και αδιακρίτως. Αυτό ήταν το Volveras από τους Daniel Mestas Matando από το Μεξικό και ας επιστρέψουμε στην Αργεντινή και στην αγαπημένη μας Ντανιέλα Σπάλα. Αν σε ρωτήσουν, μπορείς να τους πεις ό,τι θέλεις για μας. Βάλε τη φαντασία σου να δουλέψει. Εγώ όμως δεν είμαι από εκείνες που θα τρέξουν ξοπίσω σου. Ήσουν ένας δρόμος αδιέξοδος. Είχες βεβαίως τις καλές σου προθέσεις, αλλά και τόσα πολλά να διορθώσεις και είχα δει τόσες πολλές φορές τον εαυτό μου να συντρίβεται στις γωνίες σου.

Είναι όμορφο να χάνεται η ματιά σου μέσα σε αυτή τη φωτιά που ανάψαμε στην παραλία, να βλέπεις το κύμα να ανεβαίνει και έπειτα να καταραίει, ένα κερί να καίγεται και να καταναλώνεται μέχρι την τελευταία σταγόνα του, την τελευταία χτίδα του φωτός που σβήνει. Μην ξεπακετάρεις ακόμα τις βαλίτσες σου, η ζωή δεν είναι φία γραμμή για κανέναν και βεβαίως υπάρχουν ιστορίες που δεν τελειώνουν, απλώς ολοκληρώνονται, που σημαίνει πως τελειώνουν μεν, από την άλλη όμως βγάζουν νόημα.

Μια όμορφη καλοκαιρινή βροχή ήταν αυτή που πάει και πέρασε. Μια καλοκαιρινή βροχή κατά μισής του Δεκέμβρη. Έτσι πάει εδώ στην Αμερική του Νότου. Ήταν εκεί στην ακτή της Ιπανέμα τότε που σε κοίταξα μέσα από το σκοτεινό ουρανό και δεν μπορούσα να φανταστώ τι θα συνέβαινε. Πέρασαν τόσοι μήνες και δεν έχω κοιμηθεί. Βγαίνω για βόλτες νωρίς το πρωί πριν ακόμα βασιλέψει το φεγγάρι. Έχω χάσει μονάχα εσένα και είναι σαν να έχω χάσει τα πάντα.

Δεν ξέρω πού να βρω την πύλη εκείνη που είχε ανοίξει ξαφνικά και με έφερε κοντά σου. Ταξίδεψα στο γαλαξία για σένα, αλλά τώρα κρυώνω, ο αστέρι μου. Έχουν ήδη σβήσει τα φώτα, έχω ήδη κλείσει την πόρτα, έχω κλείσει και το κινητό μου και έκλεισα τα μάτια μου για να σε ξαναδώ. Μερικές φορές με πιάνει απελπισία όταν ξυπνάω και ονειρεύομαι ότι σε βιντεοσκοπώ να χορεύεις. Απλώς εγώ ήμουν πάντα πεισματάρης, όπως το ίδιο ήσουν εσύ και υποθετώ παραμένεις. Ήταν αυτό πάντα ένας πόλεμος που δεν τελειώνει ποτέ. Όσα μπουκάλια και να αδειάζω δεν μπορούν να με φημώσουν. Όλα έπειτα με ένα μαγικό τρόπο ξαναγεμίζουν και όσο περισσότερα μπουκάλια τόσο σκέφτομαι περισσότερο εσένα. Όσα μπουκάλια και να ανοίξω ποτέ δεν θα βρω το μαγικό τζίνι, εκείνο που θα πραγματοποιήσει την επιθυμία μου και θα σε ξαναφέρει στην αγκαλιά μου.

Ακόμα μία δακρύβρεχτη ιστορία. Χθες το βράδυ έκλαψα για σένα. Το κατάλαβα τελικά πως ήρθε η ώρα να αφαιθούμε, να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Αυτό το πλοίο που βυθίζεται σε μια τόσο ήσυχη θάλασσα, γεμάτη από τόσο πολύ θλίψη, τόση θλίψη και μοναξιά. Δεν χωράω πια σε αυτό το σπίτι που πλημμυρίζει από ορμητικά νερά. Είναι καλύτερα να σε αφήσω να φύγεις. Είμαστε σαν δύο φαντάσματα. Θα σε ξεχάσω, θα είναι σύντομο και ανώδυνο, και ίσως τελικά, αν το καλοσκεφτείς, αυτό να είναι το πιο στενάχωρο από όλα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

Hace mucho tiempo, πάει πολύ καιρός που τηλεφώνησες και δεν ξέρω πού βρίσκεσαι, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Και ενώ αναρωτιέμαι πού βρίσκεσαι, πίνω και ξαναπίνω. Είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος, το τελευταίο μας ημίωρο στις κοσμικές μας συχνότητες 93,6 και 107 στρογγυλό. Και το επόμενο είναι το Volar Hasta Las Nubes, ένα τραγούδι του Justin Morales από το 2021. Σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά από εδώ ως τον παράδεισο.

με σκοτώσουν αν ποτέ με βρουν, ας πούνε πως τραγουδούσα, ας πούνε πως τα όνειρά μου ήταν όλο ζώντανα, αλλά μεγάλωσα φοβισμένη και βγήκα μόνη μου να δω τα αστέρια. Οι μέρες περνούν και εγώ γεμίζω με λουλούδια που θα γίνουν σπόρους για όσους έρθουν. Τίποτα δεν μας σταματάει πια, τίποτα δεν μας περιέχει πια. Αφήστε τα τραγούδια να ακούγονται, να γιατρεύουν την πληγή εκείνων που χάσαμε. Άλλωστε μας έχουν πάρει τόσα πολλά, ας πετάξουμε κι εμείς από πάνω μας το φόβο.

Συμβαίνουν βεβαίως και στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, αλλά στο Μεξικό που πολύ πολύ συχνά η βία χτυπάει κόκκινο, σχεδόν 10 γυναίκες δολοφονούνται καθημερινά, μεταξύ τους και πολλά νεαρά κορίτσια, από τους συντρόφους τους ή από μέλη της οικογένειάς τους. Για αυτές τραγουδάει η Σιλβάνα εδώ, με αφορμή μια ιστορία με την οποία διασταυρώθηκε σε μια περιοδία της. Κάποια κοπέλα πήρε ένα ταξί για να επιστρέψει σπίτι της ένα βράδυ και βρέθηκε δολοφονημένη, και εκεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τελικά κατηγορούσαν εκείνη επειδή βρισκόταν τόσο αργά εκτός οικίας. Μέσα κοινωνικής διάβρωσης θα έλεγε κανείς, μονάχα που το κακό είχε ξεκινήσει πολύ καιρό πριν.

Σε αυτό τώρα δεν ξέρω τι να προσθέσω πραγματικά. Όλα επιστρέφουν η αιώνια επιστροφή, όπως ο ήλιος κάθε πρωί την επόμενη ημέρα. Και όταν ένας άλλος ορίζοντας έχει ανοίξει και εσύ έχεις κρυφτεί μέσα του σαν τον κλέφτη, εγώ δεν σε ακολουθώ, ούτε σε αναζητώ. Είναι μάταιο να ψάχνεις για ίχνη, αφού κάποτε όλα επιστρέφουν. Ίσως μέσα από ένα άλλο πρόσωπο, πάντως επιστρέφουν.

Τι όμορφα που τα είπαμε και σήμερα, τι όμορφα που μείνετε στην παρέα μας μέχρι αυτή την ώρα. Πλησιάζουν μεσάνυχτα και πρέπει να παραχωρήσουμε τη θέση μας σε άλλα φαντάσματα. Ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα από εμένα και τον τακτικό άτακτο συγκυβερνήτη μου Γιώργο Κωστόπουλο. Καλό σας βράδυ.

pues dices que aunque hayas terminado.

cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

cosmosjazz.gr. Όλη η jazz σε ένα ραδιόφωνο.

cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

Ακούτε Κόσμος.